0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο.
0: Now, wake up Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ξέρεις ότι είναι από τους προορισμούς που ονειρεύομαι η Ιαπωνία. Μου έταξε παιδιά ότι θα μου πει κάτι φανταστικό για την Ιαπωνία.
2: Φανταστικό. Και πόσο τέλειο θα ήταν να φέρουμε αυτή την ιδέα στην Κύπρο, ειδικά αυτές τις μέρες που η θερμοκρασία έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Πρώτο
2: ψυγείο για ανθρώπους.
1: Απαπασκιάχτηκα!
2: Όχι, όχι. Δεν είναι καμία σχέση με το άλλο ψυγείο, γιατί υπάρχει ήδη ένα ψυγείο.
1: Ναι, ρε Πλάτωνα, τι ψυγείο για ανθρώπους.
2: Όχι, είναι μια καμπίνα η οποία έχει ροδάκια, μετακινείται μέσα στην πόλη, μέσα σε χώρους που έχουν ζέστη πάρα πολύ. Και μπαίνεις μέσα, μπορείς να ανοίξεις εσύ την πορτούλα, να μπεις μέσα και να δροσιστείς.
1: Και πηγαίνω με τούτο, να λες μέσα στο σκουτεράκι, στο ποδήλατο.
2: Όχι, δεν πηγαίνεις.
1: Απειδή έχει τροχάκια.
2: Όχι, κάθισε λίγο μέσα για να το μετακινούν. Σιγά μου σε κάνω και βόλτα, ρε. Μέσα στον καύσωνα τώρα, εσύ μέσα στο ψυγείο. Ξεκινήστε.
1: Και δεν θα σου πω, δουλεύτηκε κουβαλός για γεννήτρια μαζί μου.
2: Όχι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχει καρεκλίτσα μέσα, κάθεσε. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Και η θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί. Μία σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι.
2: Αλλά στο κεφάλι σου και στην πλάτη σου έρχεται άλλος αέρας, ο οποίος είναι 5 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, φεύγεις με πνευμονία, φεύγεις από αυτό το ψυγιάκι.
1: Πραγματικά. Κάτσε, ρε Πλάτωνα μου, για να καταλάβω. Ναι. Τι είναι τα πράγματα μέσα στη μέση του δρόμου, ας πούμε.
2: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
1: Και εγώ περπατώ και πληρώνω.
2: Ναι, ανοίγεις την πόρτα.
1: Πληρώνω.
2: Πληρώνω. Φαίνεται ότι είναι δωρεάν, αλλά λογικά κάτι θα πρέπει να βάζουμε μέσα για να ανοίξει αυτή η πόρτα. Τι έτσι.
1: Και ανοίγω τέλος πάντων. Μου τσιπώ, θα βάλω το σελινούδι μου ή πληρώνω whatever. Κάθομαι μέσα. Δροσίζομαι και φεύγω.
2: Και φεύγεις. Και σκέψου τώρα πόσες φορές ήθελα να πάω να κάνω ψώνια και μετά είχα μια άλλη δουλειά και έλεγα τώρα που πήρα γάλα, τα τυριά, αυτά τι θα τα κάνω, θα τα βάζω σε αυτό το ψυγιάκι.
1: Στο ψυγείο μπορεί να μπω εγώ να κάτσω, αφήνει για ανθρώπους, δεν θα μου φέρεις εσύ πειράζει. Την κρέμα γάλα.
2: Σιγά, σιγά, κάνε λίγο στην άκρη να βάλεις και τη σακουλίτσα μου μέσα.
1: Θα τα τρώω, ξέρεις, θα τσιμπουρώ.
2: Παιδιά, τώρα να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα. Γιατί μου φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
1: Άτε ρε Πλάτωνα από ένα ωραία ιδέα.
2: Πόσο να έχει ένα ψυγείο ανθρώπου.
1: Δεν είναι πρακτικό.
2: Γιατί μπαίνεις μέσα, δροσίζεται τέλειο.
1: Πού είναι να το βάλεις εσύ ρε Πλάτωνα στην αυλή σου.
2: Θα
1: μπεις μέσα.
2: Στο δρόμο. Στο δρόμο. Γιατί. Στην αυλή μου γιατί. Στον δρόμο, σε δημόσιο. Σε τέτοια σημεία να παίρνουμε μια ανάσα δροσιάς.
1: Φίλοι Ιάπωνες.
2: Τέλειο.
1: Περιμένω να μου πεις τον Japan ενδεχόμενο, δεν το είπες την φορά.
2: Japan ενδεχόμενο.
1: Εμείς έχουμε τα αμάξια μας, παιδιά.
2: Μπράβο, αυτό.
1: Τα ψυγεία μας.
2: Κινητά ψυγεία.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τώρα το καλοκαίρι,
2: ναι.
1: Ειδικότερα έτσι τα βραδάκια ή ακόμη και πιο νωρίς, δεν βρίσκουμε όλοι καταφύγιο στις σειρές.
2: Ναι.
1: Στην τηλεόραση, θα
2: ωραία.
1: Δούμε κάτι, θα θυμηθούμε σειρές.
2: Συνήθως επαναλήψεις,
1: ναι.
2: Στην τηλεόραση, αλλά μπορείς να βάλεις και on demand.
1: Βέβαια, και από πλατφόρμες να δεις διάφορα. Ναι. Και συζητάμε εδώ με τον Πλάτωνα για το ποια σειρά θα θέλαμε να έχει ακόμα ένα season.
2: Ναι,
1: ακόμα
2: ρε, παιδί,
1: μία
2: ναι.
1: σεζόν. Ποια σειρά θα θέλαμε να επιστρέψει. Ξεκινάς.
2: Να σου πω, θα σου
1: ναι.
2: πω. Απλά γενικότερα είναι και κάποιες σειρές που λέγαμε αχ, να έχει άλλη μία season και κάνανε. Επιστρέψαν, κάνα comeback με καινούργια season που δεν ήταν ωραίο.
1: Αχ, θα πήγε το καφέ της χάρας πάλι, παιδιά.
2: Ναι, γι' αυτό θα πω.
1: Μπορείς λίγο ωραία, να, ήταν. Να ξεφύγεις από αυτό.
2: Ήταν καλούτσικο, είχε και χειρότερα.
1: Ναι, είχε.
2: Ναι, είχε και χειρότερα. Λοιπόν, θα σου πω μια σειρά που ξέρεις για μένα είναι από τις αγαπημένες μου, το How I Met Your Mother. Θα ήθελα να έχει άλλη μια σεζόν.
1: Ναι.
2: Γιατί το είπες έτσι ξύνη.
1: Επειδή μου αρέσει και εμένα πολύ, αλλά ένιωσα ότι τελείωσε. Εντάξει.
2: Ένιωσε ότι τελείωσε. Εντάξει. Να ξυνάνω μου, οκ, άμε να ξυνίζουμε, οκ, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και μια σειρά, ελληνική σειρά, που μου άρεσε πάρα πολύ και πίστευα ότι μπορούσε να έχει και άλλη σεζόν, ήταν τα υπέροχα πλάσματα.
1: Αχ ναι, εκεί ναι, θα το ακούω.
2: Ακουγόταν πάρα πολύ έντονα ότι θα βγει τώρα με καινούργια επεισόδια με τους παλιούς πρωταγωνιστές, αλλά τελικά δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει να βάγισε.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που θα γινόταν, αλλά και πάλι ένιωθα είχα μια αμφιβολία για το αν θα είναι καλή.
1: Ναι, γιατί άμα αγαπήσεις μια σειρά πολύ, άμα περάσουν και χρόνια.
2: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα το Game of Thrones, παιδιά.
2: Το Game of Thrones,
1: θα ήθελα, ναι, η τελευταία σεζόν να εξαφανιστεί.
2: Δεν ξέρω, νομίζω τελείωσε.
1: Τροφή σου. Εντάξει, όπως έχουμε το House of the Dragon τώρα, το prequel.
2: Μα,
1: που
2: ορίστε.
1: Έχει βγει με τρίτο season και καινούργια επεισόδια, αλλά.
2: Δράκους, βλέπεις.
1: Game of Thrones, θα ήθελα η 8η σεζόν, παιδιά, να εξαφανιστεί.
2: Ναι.
1: Να και φύγει, να μην υπάρξει.
2: Ναι.
1: Η τελευταία ποια ήτανε, τέλος πάντων καταλάβατε,
2: ναι.
1: να φύγει και να γίνει και μια τελευταία season καινούργια.
2: Ωραία, εσείς
1: και
2: ποια...
1: Και από κυπριακές θέλω να πω.
2: Α, να πεις και από κυπριακές.
1: Η Μπέμπα.
2: Η Μπέμπα.
1: Ναι.
2: Οπ,
1: επιβάλλεται, παιδιά.
2: Καλά. Είναι δυνατόν η Μπέμπα να μην έχει δεύτερη σεζόν. Θα έχει σίγουρα.
1: Για να δούμε.
2: Θα στείλω τώρα μήνυμα στο Φώτη. Θα στείλω τώρα στο Φώτη να
1: εδώ,
2: μου γράψει
1: εδώ,
2: και ένα
1: εδώ μιλήσαμε στον Ανδρέα Γεωργίου.
2: Α, είδε. Εδώ, ορίστε. Εδώ πραγματοποιούμε τα όνειρά μας.
1: Παιδιά,
2: αυτό κάνουμε.
1: Τώρα, αφού τα καταφέραμε με όλη αυτή την ενέργεια μαζεμένη, τόσα πλάσματα και κάνω τον guest.
2: Ναι.
1: Τώρα θέλω να ποντάρουμε σε μόνιμο ρόλο.
2: Μπράβο.
1: Ε?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχουμε.
2: Σε μόνιμο ρόλο. Το έχουμε άνετα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Λοιπόν, εστιατόρας.
2: Ναι.
1: Που με βραβείο Μισελέν.
2: Ναι.
1: Κινδυνεύει να φυλακιστεί.
2: Γιατί καλέ.
1: Γιατί σέρβιρε γλυκό με μιμίγκια. Σιγά. Σιγά.
2: Κάτσε ρε Πλάτα να περίμενε.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει γλυκό που λέγεται μιρμιγκάτο.
2: Γιατί να φυλακιστεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Είπες η στάση.
1: Όχι, όχι. Μυρμηγκάτο, να
2: το. Το επανέλαβα.
1: Είναι γλυκό. Τρουφάτο μυρμηγκάτο.
2: Ναι,
1: γλυκό.
2: Αλλά έχει αληθινά μυρμήγκια πάνω.
1: Όχι, έχει τα τρουφάκια αυτά που λέγαμε σήμερα που είναι για τη στρούφα σήμερα. Έχει τέτοιο. Ο συγκεκριμένος έβαλε όμως μυρμήγκια κανονικά.
2: Κάτσε ρε Πλάτωνα. Το έγραφε όμως το μενού. Γιατί να φυλακιστεί. Γιατί άμα εγώ διαβάσω.
1: Ναι.
2: Σοκολάτα, κακάο, μπισκότο, πτιφούρ και μυρμήγκια.
1: Ναι.
2: Το παραγγέλνω. Άρα μετά γιατί να κάνω θέμα επειδή έχει μυρμηγκάκια.
1: Κοίτα, εδώ βλέπω πάντως.
2: Έχει
1: είναι,
2: φωτό,
1: ότι είναι,
2: εδώ.
1: Ότι είναι βαζα... το γλυκό δεν το έχω φωτογραφία,
2: α,
1: αλλά έχω το βαζάκι. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Είναι το βαζάκι που τα ανοίγεις και έχει μέσα, σου λέει, να το. Για κουζίνα, μαύρα μυρμήγκια. Και τα έχει μέσα σαν βαζάκι που βάζουμε.
2: Σαν σκόνη είναι. Σαν σκόνη. Κάτσε ναι. Αυτός όμως έβαλε.
1: Ναι, δεν ξέρω τι. Πήρε τη σκόνη αυτή και την έριξε πάνω.
2: Μου λέει που μιλώ χωρίς να είμαι στο μικρόφωνο και θεωρώ ότι ακούμε. Τέλειο.
1: Πειράζει.
2: Κάτσε. Αυτός όμως έβαλε αληθινό μυρμήγκι.
1: Τι έβαλε ψεύτη χωρίς έναν δώρα. Ναι, δεν ξέρω.
2: Γιατί θα φυλακιστεί από τα μυρμήγκια, θα φυλακιστεί από τους ανθρώπους.
1: Παιδιά, έπρεπε να ξέρει την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Γιατί μόνο 10 είδη εντόμων, μεταξύ των οποίων και οι ακρίδες έχουν εγκριθεί για χρήση. Δηλαδή, ακρίδες έχουν 10 έντομα εγκρίνει.
2: Είναι delicatessen.
1: Και επειδή δεν έχει μυρμήγκια μέσα η λίστα, θα φυλακιστεί. Είμαστε μαζί του. Φίλε, είμαστε μαζί σου, να ξέρεις. Αυτή η εκπομπή σε υποστηρίζει.
2: Πλάτωνα, ναι. Στην Ασία, αφού αυτά δεν είναι λιχουδιές.
1: Για τα μυρμήγκια δεν ξέρω. Εγώ όλα αυτά δεν τα μπορώ, παιδιά. Τώρα τι να πάω, κατσαρνίδες και μυρμήγκια.
2: Σκέφτομαι, γιατί μπορώ. Εγώ που είπα πριν είναι delicatessen. Delicatessen είναι το μαγαζί. Καλά, ότι να είναι.
1: Δεν πειράζει.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Άκου τώρα, ρε Πλάτωνα, ξέρεις πόσο καλή είμαι με τους δρόμους.
2: Γελάω.
1: Είμαι χάλια, παιδιά, με τους δρόμους.
2: Ναι.
1: Είμαι χάλια.
2: Πολύ χάλια.
1: Οπότε χρησιμοποιώ χάρτη και δείχνω το χάρτη στον τουρίστα,
2: ναι,
1: και του λέω Follow your heart.
2: Πιστεύεις ότι αυτά ήταν λίγο map?
1: Follow your heart. Φανταστικό. Γιατί δεν γέλασες, ρε? Τώρα είναι αυτό ανέκδοτο να μην γελάσεις.
2: Έκανα.
1: Α, ναι, αυτό ήταν το γέλιο του, παιδιά, τελευταίες μέρες. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ο σοφός λαός λέει: δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι.
2: Μπράβο. Και πολλές φορές οι φίλοι βοηθούν πάρα πολύ. Άλλες φορές δεν βοηθούν καθόλου.
1: Εντάξει.
2: Ειδικά στα συναισθηματικά. Και ήθελα τώρα να σε ρωτήσω πόσες φορές, και αν υπήρξε κάποια στιγμή δηλαδή, που επηρέασες κάποια φίλη, κάποιο φίλο, για να χωρίσει επειδή έβλεπες κάτι που μπορεί εκείνος ή εκείνα μην το έβλεπε.
1: Ποτέ δεν έχει τύχει να παρατηρήσω κάτι, ρε παιδί μου, που να χρειαστεί να προφυλάξω, να προστατέψω ή να επιστήσω την προσοχή της φίλης ή του φίλου μου.
2: Εντάξει,
1: δεν μου έχει τύχει. Έχω επηρεάσει θετικά.
2: Θετικά,
1: Ναι, και τα φτιάξανε και είναι μαζί τώρα. Έχει 3 χρόνια.
2: Σε εμπιστεύτηκαν, ενώ εμπιστεύτηκαν το κριτήριό σου.
1: Ναι, Πλάτωνα, γιατί.
2: Αυτό ναι, δεν απορρόλω. Μπράβο, σε
1: εμπιστεύτηκα. Είμαι πολύ καλή στο να καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Για τους άλλους. Για μένα, όχι. Τρώω κατραπαζές.
2: Εσύ έχεις επηρεαστεί ποτέ? Παλιότερα, ας πούμε, έτσι, σε σχέση να έρθει να σου πει μια φίλη, μωρέ, να σου πω.
1: Ναι, έχω επηρεαστεί.
2: Τώρα αυτό. Ναι.
1: Ναι, είναι και βλακεία μου. Ναι. Ήμουνα μικρή όμως, παιδιά, και ανώριμη.
2: Ναι,
1: και ήταν και μεγαλύτερη εκείνη και σε ηλικία. Νομίζω και αυτό έπαιξε ρόλο.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να ήθελε κάτι άλλο? Μπορεί να ήθελα να σας χωρίσει γιατί μπορεί να ενδιαφερόταν εκείνη. Δεν ξέρω.
1: Και μαθαίνω,
2: αφήνω
1: λέει,
2: αυτό εδώ.
1: 15 χρόνια μετά την
2: έχουμε
1: μαζί.
2: Δει. Τα έχουμε δει σε σειράς, παιδιά, αυτά.
1: Σωστά.
2: Όλα καλμένα από τη ζωή. Και εγώ έχω επηρεαστεί, να ξέρεις, παλαιότερα, και με έχουν επηρεάσει επίσης.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Αρνητικά ή θετικά?
2: Αρνητικά.
1: Αρνητικά. Και χώρισες?
2: Αρνητικά.
1: Και
2: τι, παλιά τώρα. Παλιά, τα παλιά τα χρόνια.
1: Κόκκινη
2: παλιά
1: ζακέτα. Μόνο αυτό πες μου.
2: Όχι, κόκκινη ζακέτα.
1: Όχι, δεν είμαστε εκεί.
2: Κόκκινη ζακέτα.
1: Φόρμα.
2: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Καλά έκανα και το άκουσα όμως. Δηλαδή, εγώ επιβεβαίωσα την άποψη των φίλων. Ότι εν τέλει ήταν σωστή κίνηση, που εγώ κάποια πράγματα δεν τα έβλεπα γιατί ήμουν ερωτευμένος.
1: Ναι, ρε, και ο έρωτας. Ο έρωτας με τυφλός.
2: Ο έρωτας.
1: Και η δικαιοσύνη επίσης.
2: Τι ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Συνήθως θέλουν το καλό μας.
2: Ναι.
1: Καλό να τους ακούμε.
2: Μπράβο.
1: Φτάνει να μην γίνονται παρεμβατικοί.
2: Ναι,
1: και χειριστικοί.
2: Καλά τα λες.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1 η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
5: παρέα με τους Shopping Bank.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: καλημερούδια μας και καλή μας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ανάκη μου, τι γίνεται?
0: Πολύ καλά, εσύ πώς ξύπνησες?
1: Α, καλά, ε. Ωραία. Λοιπόν, έκανα μια μικρή αλλαγή στη ζωή μου.
0: Τι έκανες?
1: Που μου έχει αλλάξει τα πάντα.
0: Για πες.
1: Έριξα το κλιματιστικό ένα βαθμό κάτω.
0: Από πόσους στους πόσους?
1: Το είχαμε 25.
0: Και πήγε 26.
1: Το έβαλα 24.
0: Α, 24.
1: Ένα βαθμό κάτω, ναι. Και είχαμε ένα λεπτό παπλωματάκι και το γύρισα σε λεπτό σεντονάκι.
0: Και πώς πήγε αυτό?
1: Πολύ καλά. Ο συνδυασμός αυτών των δύο με κάνει να κοιμάμαι ακόμα καλύτερα.
0: Καλά, ρε Πλάτωνα τώρα. Από το 25 στο 24.
1: Ναι.
0: Κάνει τόση διαφορά πια?
1: Σε συνδυασμό με την αλλαγή του σεντονιού.
0: Αυτό το σεντόνι.
1: Διαφορά. Εκεί που σηκωνόμουν μερικές φορές, όχι πάντα,
0: ναι,
1: υδρωμένος και έριχνα.
0: Εκνευρισμένος.
1: Ω, καλά. Έριχνα μέσα στον ύπνο μου και στον ξύπνιο μου, δεν φαντάζεσαι. Τώρα ξυπνώ με πάρα πολύ καλή διάθεση.
0: Θέλουμε φωτογραφία από το σεντονάκι. Αλλιώς δεν
1: σεντόνι
0: έγινε ποτέ. Δεν με νοιάζει.
1: Αν θες φωτογραφία,
0: θέλουμε,
1: θα πάρεις φωτογραφία.
0: Φωτογραφία του σεντονιού.
1: Εγώ
0: τυλιγμένος. It didn't happen.
1: Τυλιγμένος με
0: σαμούνια.
1: Έτσι, με το σεντονάκι. Τέτοια φωτογραφία, αν θέλεις, σου στέλνω.
0: Κάτσε. Είναι όμως το ένα ποδαράκι έξω.
1: Πάντα.
0: Έτσι, ναι.
1: Πάντα. Το ένα είναι πάντα έξω, γιατί πρέπει το πόδι του ένα παιδιά να έξω να ελέγχει.
0: Τη θερμοκρασία, τι γίνεται.
1: Τη θερμοκρασία, μην έρθει κανείς, μην ακουστεί τίποτα, μην χρειαστεί κάτι κανένα παιδί. Το κοραντάρ.
0: Το ποδαράκι τώρα όλα αυτά.
1: Το ποδαράκι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η γνωστή παράνοια μας μας ακολουθεί και σήμερα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Άκουγα καμπάνες και τυλαντάω, ανυπομονώ να μου πεις. Πρέπει να έχει μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Δεν ξέρω, ξέρω,
0: σίγουρα
1: δεν άκουγα τίποτα.
0: Λίγο, σε λίγο.
1: Ναι, εσύ είσαι και δίπλα από την εκκλησία, ακούς πάρα πολλές καμπάνες.
0: Ναι,
1: μερικές φορές ακούς χωρίς να υπάρχουν.
0: Όχι, ήταν καμπάνες έτσι πανηγυρικές. Σίγουρα είναι μεγάλη γιορτή.
1: Είναι μεγάλη γιορτή.
0: Μην πεις από τώρα.
1: Όχι, δεν θα πω. Δεν θα πω, αλλά είναι.
0: Είναι.
1: Σε λίγο. Καλημερίζουμε την αγαπημένη μας Σίτα. Αυτή τη εβδομάδα ξεκινάει και πάλι παρέα με τη Σίτα μας που φροντίζει για τα πάντα και κυρίως για την επικοινωνία μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Μπίνμπαρ που μας ξυπνάει κάθε πρωί με τις καφεδάρες του.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε για αυτή τη μεγάλη γιορτή που ακούγαμε τις καμπάνες από το πρωί.
1: Πολύ μεγάλη γιορτή είναι όντως, παιδιά. Είναι του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε.
1: Παντελεήμον, Παντελής, Παντελάκης. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
0: Παντέλας.
1: Παντέλος, να προσέχεις. Παντελίτσα, Παντελίνα, Παντελεούσα.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη γιορτή. Για το να προσέχεις, ρε Πλάτωνα, να μην το κάνεις αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να πω στην Παντελίνα μου, σαν τη μικρή μου φίλη, την πιο αγαπημένη μου, να ζήσει.
1: Ναι, βεβαίως. Θέλω να σου πω τώρα, επειδή.
0: Α, και στην Παντελίτσα μας. Που ήμασταν γειτόνισες χίλια χρόνια.
1: Χρόνια πολλά, δεν θα ντραπώ. Στην κηδεία του πατέρα μου που ήταν πρόσφατα, επειδή εγώ ήμουν αυτός που έκανα τον πολύ. Που έλεγα τις ατάξεις να σπάσω λίγο την στεναχώρια.
0: Ναι.
1: Συζητούσαμε ποιος θα πει επικίδιο. Το είπε ο γαμπρός μου τελικά, ο οποίος το είπε καταπληκτικά.
0: Να καλά, Αντώνης, παιδιά, να
1: και,
0: καλά.
1: Ναι, και πάνω στη συζήτηση μου λέει, αδερφή μου, θες να το πεις εσύ? Λέω, όχι, εγώ θα πω μία φράση, να προσέξεις τον Παντέλο.
0: Αμάρεση, Πλάτωνα.
1: Ναι, αλλά γέλασαν. Γέλασαν, τους έδωσα
0: σίγουρα
1: μια χαρά.
0: Πρέπει στην αλήθεια όμως η Μαριάνθη.
1: Ναι.
0: Γέλασε ναι. και έβρισε ή ναι. πρώτα σε έβρισε
1: καλά,
0: και μετά γέλασε?
1: Αδερφή μου, στη ζωή της μαζί μου, στο 80% με βρίζει, στο 20% γελάει. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό είναι. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή θέλει κέφι, θέλει γέλιο, θέλει χιούμορ. Και
0: αυτό.
1: Αυτοί που μας άφησαν και δεν μας άφησαν στην ουσία, απλά είναι λίγο πιο μακριά μας, χαίρονται να κάνουμε χιούμορ.
0: Σωστά.
1: Ναι, και δεν θέλω να είμαστε αγχωρημένοι.
0: Πώς νιώθεις, φαντάζομαι εγώ τώρα τον μπαμπά σου.
1: Ναι.
0: Δίπλα από τον Παντέλο, με την κιθάρα του.
1: Ω, παραμύθια.
0: Τι είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτά. Α, δεν έχει άλλο, αυτό ήταν το Αγίου Παντελήμωνα.
1: Τι άλλο θες, εδώ να κάνω γιορτές, να σου παραπούσεις τον Παντέλο, τι άλλο θέλεις.
0: Εκεί έπρεπε να κλείσει αυτό το όνομα.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις παγκόσμιες μέρες σήμερα. Δευτέρα, Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Γιατί σκεφτόμουν 27 και 27 και είπα ναι. Δευτέρα, 27 Ιουλίου.
1: Δευτερούλα λοιπόν σήμερα και να ξεκινήσω. Δεν θα ξεκινήσω με φαγητό. Σήμερα θα ξεκινήσω. Δεν έχει τίποτα άλλο. Έχω ένα που το κράτησα για μετά. Λοιπόν, ξεκινώ. Φαγητό ή γλυκό.
0: Φαγητό, μετά επίσης, να έρθει το επιδόρπιο.
1: Έχω και ποτό, αν θέλει.
0: Μετά.
1: Είναι του σκότ σήμερα.
0: Ωραία, aperitif.
1: Ναι, aperitif, aperitif. Λοιπόν, σήμερα είναι chicken finger day.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Κάνουμε πάρα πολύ συχνά στο σπίτι.
0: Είναι απλά, είναι εύκολα, τέλεια για τα μωρά.
1: Τα εννοώ, τα κάνει από την αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Το κάνει. Ταν, έτοιμο.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που τα κάνει, και εμεί λέμε εντάξει, α φάμε κάτι άλλο, κάθε φορά λέω γιατί δεν φάγαμε chicken finger.
0: Γιατί δεν φάγατε το μεταξύ.
1: Είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα αφήνεις για τα μωρά, γιατί τέτοιο για είσαι, τέτοιο πατέρα είσαι.
1: Τι ψυχή, τι ψυχούλα είμαι εγώ, τέλος πάντων. Και ποιον το ευχαριστώ, Ανάκη μου.
0: Και κλαίει τώρα, παιδιά, που μπαγκλαμαδάκι, τα γνωστά.
1: Άστο. Και σήμερα είναι και η μέρα κρέμ μπρουλέ από τα αγαπημένα μου γλυκά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είναι πετυχημένη.
1: Πρέπει να είναι πετυχημένη και ξέρει τι μου αρέσει το κρέμ μπρουλέ.
0: Τι.
1: Όταν βάλει το κουτάλι και κάνει αυτό.
0: Αυτό είναι όλο το θέμα. Ρε, τι κάνεις και ακούγεται σαν κρεμπουλέ.
1: Σαν κρεμπουλέ, το χειριστήριο του, το ρημό του κλιματιστικού.
0: Ναι, αλλά δεν τρώγεται εκείνο ρε πλάτωνα.
1: Ναι, εκείνο το σπάσιμο, εκείνο το σπάσιμο και μετά που βουλιάζει μέσα και πα!
0: Μ' αρέσει πολύ κρεμπουλέ. Παίρνετε μεγάλη, παίρνετε τα ατομικά. Εγώ παίρνω τα ατομικά γιατί είπες και δεν ξέρω γιατί μου καρφώθηκε. Ότι είναι πιο ωραία η γεύση.
1: Ατομικό,
0: όχι. Θα μου πεις πού κολλά αυτό.
1: Μπορώ να φάω ολόκληρο. Και γι' αυτό δεν είμαι.
0: Οπότε λες ατομικό.
1: Ναι, ναι, ατομικό και ναι. Μια χαρά.
0: Τώρα από εκείνος μας που είχε γενέθλια, ναι. Δεν πρέπει να στείλει μια κρέμ μπρουλέ.
1: Ναι, ή μια Νάντια μπουλέ.
0: Όχι, ρε, τι κάνει η Νάντια μπουλέ.
1: Τι να κάνει το Ναντιάκι.
0: Έκανε θέατρο, έβλεπα.
1: Είναι πολύ καλή στο musical η Νάντια μπουλέ.
0: Ναι, πολύ ωραία φωνή.
1: Πάρα πολύ καλή. Σε λίγο.
0: Ρε Πλατωνά, πώς κατάληξαμε αγόρι μου από την κρέμ μπρουλέ να συζητάμε πού είναι η Νάντια μπουλέ και όταν καλή στο musical.
1: Έλαντε.
0: Με ποιον
1: έβγαινε.
0: Για τον Ουγγαρέζο ήταν.
1: Γιατί είχαν σχέση παλιότερα. Ναι, παλιά,
0: που
1: παλιά.
0: Εκείνο το.
1: Ναι, αλλά περάσαν αυτά. Ναι, ναι, εντάξει. Εμείς δεν κουτσοβολεύουμε τώρα. Δεν κουτσοβολεύουμε. Ήταν αυτή. Που χωρίσανε, που είχαμε πάει στα βραβεία μαζί και μετά χωρίσανε. Ή όχι, δεν ήταν αυτή. Θυμάσαι κάτι βραβείο που
0: κάτι
1: ήταν ο Γκουαρέζο.
0: Ναι.
1: Και μετά χώρισε. Αλλά όχι, ήταν με την.
0: Με την άλλη ήταν.
1: Την. Πώς τη λένε,
0: την μετέπειτα.
1: Τη Ζόζεφιν.
0: Μπράβο.
1: Τη Ζόζεφιν.
0: Ήταν και με τη Ζόζεφιν.
1: Όχι, πάνε, λάθος έκανα.
0: Ρε, την,
1: όχι, την Williams. Την κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Ναι. Ναι.
1: Καλά, εμείς παιδιά πάρτε μας για αθλητικά και για κουτσομπολίστικα. Είναι η ειδικότητά μας. Κράτησα παγκόσμια για μετά.
0: Ανυπομονούμε.

0: κράτησες παγκόσμια, αφού μας τάισες, μας πότισες, φάγαμε και το γλυκάκι μας.
1: Ναι, είναι παγκόσμια μέρα η πνάρα σήμερα.
0: Και τώρα θα κοιμηθούμε. Ωραία.
1: Οπότε θα σας αφήσουμε. Τα λέμε σε καμιά ωρίτσα, έτσι λίγο να το ψιλοπάρουμε.
0: Άντε, καλή νυχτούδια. Πάρουμε... Δεν θες νανούρισμα?
1: Όχι, τι νανούρισμα.
0: Ωραία, γιατί είμαι έτσι συνηθισμένη πια.
1: Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Η πνάρα. Λοιπόν, πόσες φορές εγώ θέλω να σου πω ότι ελέγχω πάρα πολύ τον ύπνο μου.
0: Τι λες, βρε.
1: Γελά. Οι μισές φωτογραφίες από το κινητό της γυναίκας μου είναι εγώ να κοιμάμαι.
0: Στον καναπέ.
1: Στον καναπέ, επειδή δύο λεπτά πριν κοιμηθώ, της είπα εγώ δεν θα κοιμηθώ.
0: Ναι, ή θα δω την ταινία, θα δω όλο το επεισόδιο.
1: Ναι. Προχθές έγινε αυτό, προχθές και χθες έδειχνε τις φωτογραφίες μου. Λέγα, αυτό είναι από χθες.
0: Που έβλεπες την ταινία, ναι. Εγώ βάλαμε ένα στιγμιότυπο από ένα podcast που είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες και έλεγα, είχαμε παιδίατρο καλεσμένη.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε η παιδίατρος ότι η μαμά πάντα ξυπνάει. Ενεργοποιείται, ρε παιδί μου, ένα σύστημα στον εγκέφαλο και ακούει το κλάμα του μωρού.
1: Το
0: η ίδια μαμά που μπορεί, παιδιά, να πέφτανε βόμβες απ' έξω και να μην ξυπνούσε. Και το παθαίνω εγώ.
1: Το παθαίνεις, ε.
0: Θυμάσαι τι θέμα είχα? Δεν άκουγα, παιδιά, 10 ξυπνητήρια.
1: Ξυπνητήρια, τηλέφωνα, τίποτα.
0: Τίποτα. Και πια. Ξυπνάω. Ναι. Είναι απίστευτοι μηχανισμοί που έχουμε οι άνθρωποι.
1: Θυμήσου όμως μία στιγμή που σε πήρε ο ύπνος σε μία φάση που δεν έπρεπε.
0: Καλά, έχω πολλές τέτοιες στιγμές.
1: Μία που έγινες και ρεζίλι, μπορεί να έγινε και κάποιο ρεζιλίκι. Εγώ να σου πω, ήταν σε αίθουσα του πανεπιστημίου, σε μάθημα.
0: Έλα, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί γίνες ρεζίλι όμως, δεν ήθιστε οι φοιτητές. Λίγο να το ψιλοπάρουν.
1: Λίγο. Απλά εγώ ήμουν πολύ μπαμ, πολύ.
0: Δεν ροχάλιζες.
1: Πρέπει να έτρεχε σαλάκι. Λίγο, ναι.
0: Εγώ σε λεωφορείο που πηγαίναμε περιοδία έτυχε να κοιμηθώ, αλλά σε φάση που αν δεν με σηκώνανε θα έμενα εκεί με στο λεωφορείο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο σε
0: δεν
1: μεταφορικά.
0: Θα γινόταν η παράσταση.
1: Σε μεταφορικά μέσα, φαντάζεσαι. Τώρα να πρέπει να κατέβεις, ας πούμε, να είσαι κάπου και να έχει μετρό και να σταματήσεις ή τρένο και να φύγει το τρένο.
0: Γιατί είσαι. Εντάξει, στα αεροπλάνα βέβαια, να έχεις connected flight και να πρέπει να τρέξεις.
1: Ναι, εντάξει, ξυπνάνε εκεί.
0: Τι θα σε αφήσουνε, θα σε αφήσουνε. Ναι.
1: Και πείτε μας, παιδιά, στο Viber 99-31-0031, οι πναράδες, οι πναρούδες, το πιο άκυρο σημείο που σας πήρε ο ύπνος που δεν έπρεπε, μια στιγμή που μπορεί να γίνεται και ρεζίλι.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: Οι πνεράδες ενωμένοι, ποτέ κοιμισμένοι, παιδιά. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
1: Και ξέρετε.
0: Και γελάμε πάρα πολύ.
1: Συζητούσαμε γι' αυτό το που μας έχει πάρει ο ύπνος που δεν θα έπρεπε, που μας έχει πάρει απότομα και αυτό. Και είπα και εγώ μια ιστορία που θυμόμουν, είπε και άλλα μια ιστορία που θυμόταν. Και όλη αυτή τη διάρκεια συζητάμε και λέμε. Α, και εκεί!
0: Και εκεί!
1: Έχω πάει, έχω κοιμηθεί.
0: Τέτοιοι είμαστε. Να σου πω κάτι, νομίζω πως όλοι οι πρωινοί, όσοι κάνουμε πρωινό ραδιόφωνο, έχουμε τέτοιες ιστορίες να μοιραστούμε. Γελάω πολύ με το μήνυμα της Μαρίας που λέει: παιδιά, με πήρε ο ύπνος σε ταξί στην Αθήνα.
1: Oh.
0: Ο taxi driver ήταν πάρα πολύ ευγενικός, δεν ήθελε να με ξυπνήσει.
1: Με
0: και
1: μ' άφησε
0: και κανένα δεκάλεπτο.
1: Ναι, βέβαια, έγραφε το ταξίμετρο.
0: Έγραφε, αυτό λέει.
1: Μα έγραφε.
0: Αυτό λέει η Μαρία, βέβαια πλήρωσε το δεκάλεπτο που κοιμήθηκα. Να σου πω κάτι, πανέξυπνο στο μεταξύ.
1: Ναι.
0: Ο ταξιτζής σου λέει:
1: ξέρει.
0: Κρίμα είναι, ας την λίγο να ξεκουραστεί.
1: Και μετά.
0: Και γράφει.
1: Μετά που ξύπνησε, δεν της είπε: εγώ σε κοιμόσουν τόσο γλυκά.
0: Ναι.
1: Που δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Είναι 200 ευρώ, αλλά.
0: Και σίγουρα.
1: Ο ύπνος
0: είναι πολύτιμος, είναι βασικό αγαθό και επίσης αυτός ο ταξιτζής σίγουρα, Μαρία, σίγουρα έκανε στρατό στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ή ξέρει κάποιον Κύπριο,
1: ναι.
0: Ή ήταν με Κύπρια, σίγουρα.
1: Σίγουρα, όπως όλοι οι ταξιτζίδες.
0: Έτσι,
1: όπως
0: ναι,
1: όλοι,
0: ναι.
1: Η Κατερίνα κοιμήθηκα σε meeting online.
0: Εσύ!
1: Πώς το έκανες αυτό?
0: Με την κάμερα ανοιχτή, να φανταστούμε.
1: Το online meeting είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Όχι.
1: Να πεις θα μείνω ξύπνιος, γιατί την ώρα που το νιώθεις, κλείνεις ένα αυτό και λες: παιδιά, συγγνώμη, κάτι γίνεται με το ίντερνετ μου. Κλείνω να μην σας επηρεάσω. Κλείνεις και ρίχνεις ένα ωραίο ύπνακο.
0: Και κοιμάσαι.
1: Δεν το έχω κάνει, αλλά.
0: Έτσι, από τη ζωή βγαλμένα όλα αυτά να είναι.
1: Όπως επίσης μπορείς να βγάλεις φωτογραφία και την ώρα τον εαυτό σου, ένα screenshot.
0: Ναι.
1: Να το βάλεις μέσα σαν φωτογραφία, με ανοιχτά τα μάτια, απλά εκεί δεν θα κλείνει. Θα είναι σαν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που κατά τη διάρκεια της ταινίας δεν έκλεισε ποτέ τα μάτια.
0: Όχι.
1: Σκηνοθετικό τρίκ.
0: Ναι, τι ωραίο
1: αυτό.
0: Που ήταν.
1: Αυτό θα πείτε.
0: Και μπράβο που το μοιράστηκες. Και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που

0: Δεν είναι ωραία να μυρίζεις όμορφα και να μυρίζουν κι άλλοι όμορφα.
1: Ειδικά το καλοκαίρι.
0: Και πόσες μυρωδιές έχουμε ταυτίσει με πράγματα. Έγινε τώρα μια έρευνα επιστημονική.
1: Ναι.
0: Και βρήκανε το άρωμα που αρέσει σε όλους. Μπορείς να μαντέψεις, να
1: φανταστείς. Η βανίλια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, έψα μέσα.
0: Η βανίλια, παιδιά, βρέθηκε στην κορυφή της λίστας.
1: Ω, τέλειο.
0: Ενώ είχε μετά και πιο γλυκές φρουτόβες, οι λουλουδάτες νότες, ναι. Δηλαδή εσπεριδοειδή, μέντα, κανέλα, ναι. Και τα αρώματα, εσύ εδώ είσαι, που θυμίζουν φαγητό ή γλυκό. Αλλά, παιδιά, η βανίλια
1: και τα κούκκις
0: είναι, λέει, η μυρωδιά που αρέσει σε όλους μας.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τι έχει να κάνει. Αυτό. Έχει να κάνει με το ότι από παιδάκια, με όλα αυτά τα πιο τα παιδικά, είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τη βανίλια.
0: Μπορεί, και επειδή είναι μια μυρωδιά που δεν είναι έντονη,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι το μυστικό βρίσκεται εκεί στην ένταση.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η βανίλια, την επιλέγω πάρα πολύ για το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Και είναι διακριτική.
1: Ναι.
0: Είναι γλυκιά.
1: Μπορεί να γίνει πολύ έντονη και να σε κάνει λίγο, να σε ανακατέψει λίγο.
0: Εντάξει.
1: Η βανίλια.
0: Αυτό, παιδιά, το μυστικό, ναι. Είπαμε, είναι στην ένταση. Με εντολουθεί.
1: Και σε γλυκό. Άμα σου παραπέσει η βανίλια, μπορεί να γίνει.
0: Ναι, αλλά και δεν έχει κάνει με τη μυρωδιά. Ναι, με τη γεύση, ναι. Έχει να κάνει.
1: Με τη γεύση.
0: Βανίλια, λοιπόν, και πείτε μας κι εσείς ποια είναι η αγαπημένη σας μυρωδιά.
1: Άρεσε σου. Ωραία, μ' αρέσει. Γενικά.
0: Παιδί μου, εγώ δεν λέω για αγαπημένη μυρωδιά και μας πήγε στα γλυκά,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, όχι. Γενικά.
0: Κοίτα, μετά
1: γενικά.
0: Τη βανίλια.
1: Ναι.
0: Είναι τα λουλουδάτα, έτσι, πιο φλωράλ γλυκά αρώματα.
1: Ναι.
0: Και στο νούμερο 3, Παναγία μου, τρόμαξα.
1: Θα μείνω εδώ.
0: Και μετά οι μυρωδιές που θυμίζουν φαγητό.
1: Ωραία. Μυρωδιά στο Viber 9931-0031. Πείτε μα τις αγαπημένες σας, γιατί έχω ήδη 5 στο μυαλό μου.
0: Στο μνήμα μου να βάλετε πήγε από Beyoncé.

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Ρε χαμούλης θα γίνει σήμερα Δευτέρα. Ξεκινάμε παρεούλα αυτή τη βδομάδα και συζητάμε για μυρωδιές. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η βανίλια είναι η μυρωδιά που αγαπάει όλος ο κόσμος. Εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας? Σε πολύ λίγο θα μοιραστούμε τα μηνύματά σας. Ο Πλάτων, παιδιά, έχει από την περασμένη βδομάδα που μιλάει για αλλαγή στη θερμοκρασία και κάτι θα γίνει με τον καιρό. Θα μας τα πει σε λίγο, γιατί ο γκουρού του καιρού έχει κάνει το μαθημά του, έχει κάνει την προεργασία του και θα μας κατατοπίσει αναλόγως.

0: Καλημέρες, μυρωδιές και ύπνος. Αυτός είναι ο συνδυασμός στα μηνύματά σας στο Viber.
1: Αυτό είναι το τέλειο.
0: Λοιπόν,
1: το τέλειο.
0: Κάτσε τώρα να δούμε τι στέλνει ο Χρήστος που λέει Πλάτων να ετοιμάσουν να με κατανοήσεις.
1: Α, εδώ είμαι, φίλε μου. Για
0: πήγε η σύζυγος τριήμερο εξωτερικό και ανέλαβα παιδιά και σπίτι. Πλησίματα, μαγειρέματα, ξυπνήματα κτλ.
1: Ωραίος.
0: Ρωτάει η σύζυγος από εξωτερικό, όλα καλά. Εγώ φυσικά απαντώ, όλα εύκολα. Ενώ δεν.
1: Μπράβο.
0: Έρχεται η σύζυγος από ταξίδι βραδάκι, σπίτι καθαρό. Στον καναπέ με ρωτά. Πώς τα βρήκες, ευκολάκι λέω. Με ξαναρωτά κάτι, ύπνος εγώ, τι γυμναστική και προπονήσεις. Ένα Σαββατοκύριακο ακόμα μόνος μου, μου βγήκε το λάδι.
1: Ναι.
0: Χρήστο, είναι αυτό που λέω εγώ, ότι δεν ξέρω τι είναι πιο κουραστικό, 14ωρο γύρισμα ή 12ωρο με τη Λετήσια.
1: Έλατε. Έλατε, και
0: δεν
1: εγώ
0: ξέρω.
1: Τώρα. Ναι, και έχει τύχει πολλές φορές να μείνω μόνος με τα παιδιά και μετά θέλω αναρωτική. αναρωτική, ναι, δεν βγαίνει αλλιώς. Αγαπημένες μυρωδιές, σας ρωτήσαμε με πρωταγωνίστρια τη Βανίλια, βέβαια, που την αγαπούν όλοι βάσει έρευνας. Ο Νικόλας στην καρδούλα μου μιλάει, σουβλάκια στα κάρβουνα.
0: Ναι, ρε Νικόλα, τώρα έχει πλάσμα που δεν του αρέσει και του τη μυρωδιά.
1: Παιδιά, δεν μπορεί να έχουμε φάει ήδη. Και κάποιο στη γειτονιά να ψήσει και με το που το μυρίσω να πω: όχι, θέλω κι εγώ.
0: Ναι, ρε, πεινά αυτόματα, είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Η Αφροδίτη μα στέλνει εδώ και λέει: είμαι σταθμευμένη, μην μου θυμώσετε.
1: Ναι.
0: Όχι, Αφροδίτη, γιατί σα έχουμε εμπιστοσύνη, ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και στέλνει τώρα το δικό τη το άρωμα, που είναι body mist, και είναι βανίλια and floral musk.
1: Α, μάλιστα.
0: Ακούγεται
1: αυτό.
0: Τέλειο. Αφροδίτη, βλέπω και τον brand εδώ, καταλαβαίνω.
1: Α, μάλιστα.
0: Να το δοκιμάσω, Αφροδίτη.
1: Αχα.
0: Θέλω πολύ να το μυριστώ.
1: Η μυρωδιά της πούδρας, αγαπάκια λέει η Άνδρη. Μ' αρέσει η μυρωδιά της πούδρας.
0: Είναι τέλεια η μυρωδιά της πούδρας.
1: Μ' αρέσει που είστε ακροατές multitasking, γιατί η Άνδρη λέει η μυρωδιά της πούδρας. Τον καλύτερο ύπνο τον έκανα σε κλαμπ. Αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Έτσι πρέπει. Αυτή την πούδρα την έπιανα, ρε παιδιά, έβγαζε ένα μαγαζί που δεν πουλάει αρώματα, αλλά έβγαζε και αρωματάκια.
1: Αχα.
0: Έτσι, αυτά τα mist.
1: Ναι.
0: Και έβγαζε μια φανταστική, ένα φανταστικό άρωμα πούδρας.
1: Α.
0: Και σταματήσαν το.
1: Α, γιατί.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Γιατί το σταματήσατε, το
0: ναι,
1: θέλουμε,
0: ρε.
1: Το θέλουμε.
0: Ένα μαγαζί λίγο... μεσόρουχα, το είπα.
1: Μάλιστα, καλά έκανες και το είπες. Σε λίγο τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έρχονται πάρα πολλές αγαπημένες μυρωδιές. Περισσότερα μηνύματα στο Viber 99 31 0031.

0: Ο Παμκίνος μας που είχε και γενέθλια. Παμκίνο, έκανα σαρδάμ στο Παμκίνο.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολη λέξη τώρα.
0: Τόσα χρόνια.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Καλή εβδομάδα, λέει. Με τι ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο. Κανόνισε Παμκίνο να μας μπει την κατάσταση με τις προβλέψεις σου.
1: Όχι, παιδιά, θα τα πω τώρα όλα αναλυτικά.
0: Ναι, και μιλάει για μυρωδιές και λέει ασπεριδοειδή. Είναι η μυρωδιά μου το χειμώνα καθαρίζοντας πορτοκάλια, μαντορίνια, πόμελα, μόνο με τα χέρια μπροστά στα μούτρα μου για να πετάγονται τα εθέρια έλαια πάνω μου.
1: Είχα πει κάποια στιγμή. Μην το πεις αυτό όταν έρθει το καλοκαίρι που μας έκανε φέτος με τις βροχές και με αυτά. Αλλά θα το πω, παιδιά.
0: Τι.
1: Τι ωραίος ο χειμώνας.
0: Έλα ρε Πλάτωνα. Μ' αρέσει ο χειμώνας. Θέλω μαντάρινια τώρα. Ίσια σου.
1: Δεν τα βρίσκω.
0: Γιατί το χειμώνα είναι μουρμούρας. Θέλω καλοκαίρι, θέλω καλοκαίρι. Και τώρα ακόμα εντωμεταξύ το καλοκαίρι για μας τώρα ξεκινά.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά διακοπές. Δεν τελειώνει τώρα, όχι. Παιδιά, έχουμε έναν Αύγουστο ολόκληρο μπροστά μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Καταλίνα. Σας αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά, Καταλίνα μας.
0: Χρόνια πολλά, Καταλίνα μας. Πολύ, πολύ αγάπη και φιλιά.
1: Βέβαια, σας παρακαλώ, μου βάλετε το The Edge of the Earth. The Beach is the Edge of the Earth. Να το δούμε. Να το δούμε, Καταλίνα μας, με πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Καλημόρνινγκ πουρέκια στέλνει ο Παύλος μας. Χθες λέει. Έβγαλα τη μέρα στο ψαροντούφεκο. Αγαπημένη μυρωδιά είναι η θάλασσα.
1: Θάλασσα.
0: Αχ, ρε Παύλο μου. Αυτό το ιόδιο της θάλασσας. Η αλμύρα.
1: Όχι, είναι το Ιόνιο.
0: Όχι, το ιόδιο είναι σε αυτή την περίπτωση.
1: Η Χριστιανά βανίλια με πατσουλί. Χριστιανά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Το πατσουλί, παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά.
1: Θα μπορούσε να έχει καλύτερο όνομα.
0: Έμορε κι εσύ.
1: Δηλαδή κάτι που μυρίζει τόσο ωραία, δεν μπορεί να το λες πατσουλί.
0: Είναι για να είναι εκ διαμέτρου αντίθετο, για να έχει μια αλητεία.
1: Ναι,
0: η μυρωδιά του φρεσκολουμένου μωρού, λέει ο Νικόλας. Νικόλα, με αυτό το πολύ συγκεκριμένο σαπούνι.
1: Ναι.
0: Που ξέρουμε όλοι και δεν μπορώ να πω τώρα, αυτή τη μυρωδιά. Πω τρέλα.
1: Και μυρίζει υπέροχα αυτό, μυρίζει υπέροχα. Εμένα με έχει πάρει.
0: Mix and match τα μηνύματα μας, παιδιά. Mix and match.
1: Εμένα με έχει πάρει ύπνο στην κερκίδα του κολυμβητηρίου όταν πήγαινα το γιο μου προπόνηση. Και στην ιδιαίτερη στιγμή στο κρεβάτι, αλλά ήμουν ανάσκελα.
0: Ρε Φάνη!
1: Εντάξει.
0: Ρε Φάνη και εσύ, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελευταία φορά που διαβάζεις πριν μαβείς τα μήνυμα στον αέρα.
1: Ναι. Γιατί? Μια
0: Φάνη,
1: χαρά. Δεν είπα τίποτα.
0: Στείλε καμιά μπουγάτσα. Ναι. Στείλε τίποτα από σέρες για να λυτρωθείς.
1: Θα σου έρθω, Φάνη.
0: Η Αγγελική, μου στέλνει άρωμα. Καλημέρα σας, Ιωάννα, με εξαιρετικό με άρωμα πούδρας και διαρκεί όλη μέρα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Και μπορώ να το βρω και εύκολα. Μια βολτίτσα στο μόλ. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, σε λίγο τα υπόλοιπα. Εντάξει, έχει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Μην τα πάθεις σήμερα, ρε. Η Αντέλ μας, she's rolling in the deep.

0: Έρχονται τα μηνύματά σας στο Viber. Γελάμε πάρα πολύ γιατί έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε τρεις θεματικές. Καλημέρες, ευχές.
1: Ναι, και η Ειρήνη, η οποία λέει για τις μυρωδιές. Καλημέρα, στην όμορφη τέλεια παρέα. Η μυρωδιά από το χώμα όταν βρέχει. Πώς λέγεται?
0: Πετριχώρ, Πετριχώρ,
1: έτσι
0: Ειρήνη.
1: Λέγεται.
0: Πώς έμαθαμε σε αυτή την εκπομπή, γιατί κάνουμε και εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Αχ, θα πρέπει να μας διδάσκετε στα σχολεία.
0: Θα γίνει και αυτό, βρε.
1: Ναι.
0: Κάτσε, κάνε λίγη υπομονή. Καλημερούδια, αγαπημένη μου, λέει η Τζάνα. Σας πεθυμίσαμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Love you all. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ, Τζάνα μας.
1: Και η Ειρήνη λέει, όταν ανθίζουν τα εσπεριδοειδή.
0: Η Ειρήνη, θα σου γνωρίσουμε τον Παμκίνο. Ναι. Ειρήνη ο Παμκίνο, Παμκίνο η Ειρήνη.
1: Αχα.
0: Ο Φάνη λοιπόν, άκου. Γλιτώνεις τον μπλοκ. Δεν το γλιτώνεις, αγάπη μου, τον μπλοκ.
1: Όχι, μην ανησυχείς. Πάνη μου, έρχομαι εγώ για ακανέ.
0: Ακανέ, τι τέλειο που είναι αυτό το πράγμα. Ναι, που θυμίζει πολύ το λουκούμι, το παφίτικο. Φάνη, όταν έρθει στην Κύπρο, κερνάω παφίτικο λουκούμι. Και στέλνει και την μπουγάτσα, παιδιά, με κρέμα, σερών.
1: Και επειδή συζητάμε διάφορα πράγματα παράλληλα, τι λέει ο Κυριάκος μας?
0: Εμένα με πήρε ο ύπνος πάνω στο γούφερ σε κλαμπ.
1: Κρόμπαρ
0: στη Νέα Υόρκη, ένδοξα χρόνια. Τώρα λέει, ούτε πάω κλαμπ, ούτε κοιμάμαι. Τίποτα από τα δύο. Και η Εύη μου προτείνει και ένα τέλειο άρωμα. Θα το ψάξω και αυτό. Εν τω μεταξύ, οι κορούες, ξέρετε ότι με έχετε φτιάξει με τα αρώματα.
1: Βγάζει φωτογραφίες, τα μηνύματά σας.
0: Ναι, βανίλια, κάστανο και salted caramel.
1: Τι ωραίο είναι αυτό.
0: Oh my god.
1: Χειμερινό λίγο, αλλά ωραίο,
0: Εύη, βγάζω και αυτό φωτογραφία.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Και θα έχω αρώματα για τρεις ζωές.
1: Η Εύη στέλνει και κωδικό που μπορείς να το βρεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πας μέσα, βάζεις τον τάδε κωδικό. Ναι. Και βρίσκεις το άρωμά σου.
0: Άρα εγώ θα μυρίζω Αφροδίτη,
1: ναι.
0: Θα μυρίζω Εύη,
1: ναι.
0: Και θα μυρίζω και πουντόλ το μήνυμα. Και Αγγελική.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback πάει κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
5: Και σου φωνάζω, μηνέ.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99310031. Διοργανωτές, Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
6: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Let's go. Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Τώρα έγινε νούμερο ένα, παιδιά, έγινε viral. Σας ναι. είπαμε και το υπέροχο fact ότι η Σακύρα έδωσε όλα τα έσοδα, τα όχι, ούτε καν καθαρά, όλα τα έσοδα, το 100% των εσόδων για την εκπαίδευση των παιδιών σε όλο τον κόσμο από τον Dai Dai.
1: Και έχουμε ακούσει τον Dai Dai τόσες φορές, εγώ στο σπίτι το ακούω συνέχεια με τα μωρά, συνέχεια. Και όλοι έχουμε πει Dai Dai, Ico, Dale, Ale, Let's Go. Και είχατε συνειδητοποιήσει εσείς ότι το Dai Dai, Ico, Dale, Ale, Let's Go είναι το πάμε σε όλες τις γλώσσες.
0: Φανταστικό.
1: Σε κάποιες από τις γλώσσες.
0: Φανταστικό.
1: Dai Dai, Ico, Dale, Ale, που λέμε Ale,
0: Ale, Ale,
1: Ale, Ale, Ale, Ale, και το Let's Go, παιδιά, απίστευτο,
0: Θέλω να ξαναμιλήσεις γαλλικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεχόμαστε τα ιταλικά σου, που είναι ναι. ό,τι να είναι, γιατί έχεις και ρίζες από την Ιταλία, το δέχομαι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα έντελος μας προέκυψε το γαλλικό, Πλατώνα.
1: Εντάξει, είναι καινούριο.
0: Αλέ!
1: Είναι. Αλέ, αλέ.
0: Φανταστικό. Και πόσες φορές ακούμε κάτι, 1 εκατομμύριο φορές ναι. το χορεύουμε και δεν έχουμε ιδέα τι λέει.
1: Δεν το έχετε πάθει με άλλο τραγούδι.
0: Με το Μακαρένα. Ακούτε... Εγώ έπαθα σοκ με την ιστορία του. Πολύ τραγική.
1: Να το ακούς, να το τραγουδάς. Γιατί μαθαίνουμε, χωρίς να ξέρουμε τι είναι, να το τραγουδάμε, να τραγουδάμε. Συνήθως συμβαίνει έτσι σε ισπανικά, σε ιταλικά.
0: Να το χορεύουμε.
1: Να το χορεύουμε και κάποια στιγμή να συνειδητοποιούμε τι λένε οι στίχοι.
0: Είναι τέλειο.
1: Το έχετε πάθει, για πείτε μας εδώ έχετε πάθει με κάποιο τραγούδι στο Viber 9931 0031.

0: Ρέση Πλάτωνα.
1: Ναι, πες το.
0: Ξέρεις τι έπαθα προχθές?
1: Τι?
0: Κλειδώθηκα μέσα στο σπίτι. Έξω από το σπίτι, συγγνώμη. Κλειδώθηκα έξω από το σπίτι. Και αποφάσισα ότι για να τα καταφέρω και να μπω, θα αρχίσω να μιλάω στην κλειδαριά.

0: άρχισα μπλα μπλα μπλα και κλειδαριά και ξέρω εγώ και τα κατάφερα. Γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί.
1: Πω.
0: Δεν έχω χειρότερο από το να κλειδωθώ.
1: Φύγε έξω να κλειδωθώ. Φύγε έξω να κλειδωθώ μέσα στο στούντιο. Δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο.
0: Θα είμαι έξω από την πόρτα και θα μιλάω. Και σε σένα και στην κλειδαριά σου.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να στείλετε τα χαχαχά, τα δακρύσαμε, τα Ιωάννα, τι είπες πάλι, στο Viber 99 31 0031. Can you please wake up? This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
5: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Λέγαμε πριν για τον Die Die και ότι έχει στίχους που τώρα προσέχουμε τι λένε πραγματικά, και μας στέλνετε και μηνύματα με τραγούδια που τα τραγουδούσαμε και μετά αντιληφθήκαμε τι λένε. Οπότε σε πολύ λίγο θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Χρωστάμε καιρό για να ξέρετε τι θα γίνει σήμερα. Και αλλάζω τον τρόπο, παιδιά, που φτιάχνουμε παγάκια. Όχι με νερό πλέον. Ξεχάστε τα αυτά. Ένας καινούργιος τρόπος για παγάκια που θα τα θυμάστε για πάντα.

0: πάμε στα μηνυματάκια σας. Καλημέρα, λέει η Στέλλα. Το χειρότερο για μένα με διαφορά είναι το τελαπόγκο. Δεν είχε, λέει, καρναβάλι που δεν το χορεύαμε και μάθαμε όλοι, Στέλλα, πολύ αργά τι σημαίνει.
1: Ναι, παιδιά, γιατί το λακουκαράτσα, ξέρετε τι σημαίνει?
0: Η
1: ότι
0: κατσαρίδα.
1: Μιλάει για μια κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Και είμαστε λακουκαράτσα,
0: λακουκαράτσα.
1: Και λέγαμε, πω, αυτό πρέπει να σημαίνει τι κέφι, τι πάρτι, τι μπρίο. Και ο Νάζου κατσαριδάρα τώρα. Αλλά το κεντελαπόγκο.
0: Μπορεί να σου πει, του με φτερά, πώ γίνεσαι το η κουκαράτσα.
1: Το κεντελαπόγκο ήταν σοκ.
0: Ναι. Εντάξει,
1: όταν έμαθα τι σημαίνει, δεν είναι καλό.
0: Για μένα ήταν σοκ το μακαρένα, παιδιά.
1: Ναι, θύμισε μα τι σημαίνει το. Τι,
0: είναι
1: τι...
0: εκείνη η ιστορία με τη μακαρένα που έβγαινε με ένα στρατιώτη και μετά τον απάτησε.
1: Ναι, η μακαρένα όλα αυτά, παιδιά.
0: Και τα λοιπά. Γιατί να το ζούμε τώρα αυτό.
1: Μακαρένα. Ήμασταν και εμείς που κρατούσαμε μόνο την τελευταία συλλαβή σε όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Η Λίτσα μας τι λέει?
1: Καλημέρα. Το έχω πάθει πολλές φορές με τα τραγούδια και τα λόγια. Μια χρονιά ψάχναμε τραγούδι για χορογραφία και έλεγα του δασκάλου μας να βάλουμε το πυρυπή πυρυπή. Ποιο είναι το πυρυπή πυρυπή?
0: Θα βρει στην πορεία.
1: Δεν καταλάβαμε τίποτα ποιο τραγούδι του έλεγα. Μια μέρα έπαιζε στην προπόνηση και του λέω: αυτό το τραγούδι προσπαθώ να σου πω πώς θέλω να βάλουμε. Έσκασε τα γέλια και μου λέει: δεν λέει πυρυπή πυρυπή, αλλά let it be, let it be. Let it be, let it be. Έχουν περάσει 10 χρόνια.
0: Γιατί πρέπει να τραγουδάς?
1: Και ακόμα, γιατί. Πολύ ωραίο το let it be. 10 χρόνια ακόμα με κοροϊδεύει για αυτό το τραγούδι.
0: Εντάξει, Λίτσα, ήσουν μικρή.
1: Ναι.
0: Μπερδεύτηκες, δεν άκουγες καλά, ναι. Τι λέει ο Κωνσταντίνος, πολύ χαρούμενος για το ανεκδοτό μου. Γιατί ρε Ιωάννα το είπες πάλι?
1: Γιατί ρε παιδί
0: γιατί,
1: μου,
0: γιατί,
1: γιατί, γιατί. Ο Φάνης θέλει να βάλουμε το go, go, go, αλέ, αλέ, αλέ.
0: Και θέλω και όχι Παναγία μου για το φανταστικό ανεκδοτό που είπα. φτάνει το χιούμορ μου μέχρι σε αίρες.
1: Και ο Κυριάκος τώρα λέει για το «Αι κορασόν, αι στα κουπέπια να ψηθούν». Ποιο τραγούδι ήταν?
0: Ακόμα το λέει.
1: Ναι.
0: Να, να, να, να, να, να, να, να, να,
1: «Αι κορασόν, αι στα κουπέπια να ψηθούν». Το Λαμπάντα, παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Ακόμα το λέμε το «Αι στα κουπέπια να ψηθούν».
1: «Αι στα κουπέπια να ψηθούν».
0: Παμκίνο, να ξέρεις. Ελένα, τώρα που σε χρειάστηκα δεν το τραγούδισες.
1: Τι να κάνω.

0: type.
1: Εντάξει, σταμάτησες να το κουσκουσάκι. Εδώ.
2: Εδώ
1: με
2: τελειά,
1: πολύ αγαπημένο πλάσμα.
2: Καλημέρα στην Ηλία Χάλτεβι μας. Καλημέρα μας, την αγάπη
1: μας. Να καλημερίσουμε και το σιβράκι μας. Mm-hmm. Ο Ηλίας έκανε το πιο γλυκό delivery στον κόσμο. Έφερε ένα φανταστικό παραμύθι που στέλνει το σιβράκι μας για τη Λετήσια.
2: Τι ωραία.
1: Ανυπομονώ να το ανεβάσω story να το δείτε.
2: Να το δείτε, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί σας το χρωστάω τον καιρό. Σας
1: ναι,
2: το χρωστάω και θέλω. Λοιπόν, είχα πει ότι θα πέσει θερμοκρασία.
1: Το είπες.
2: Έπεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Έπεσε λίγο. Έπεσε. Ναι.
2: Ωραία. Ξεχάστε τα αυτά. Όχι, εντάξει. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι. Είμαστε γύρω στους 37 βαθμούς. Στο εσωτερικό. 32 στα δυτικά παράλια, 35 στα υπόλοιπα παράλια και 28 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Άρα δεν έχουμε ούτε προειδοποίησεις ούτε τίποτα προς το παρόν.
2: Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Και από ό,τι βλέπω, έτσι θα είναι όλη η εβδομάδα. Δεν θα δούμε εκείνα τα σαραντάρια, εκείνα τα τρελά που βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Άρα έπεσα μέσα, αλλά δεν βλέπω κάποιο να ζητάει συγγνώμη για όλο αυτό το κορόιδεμα.
1: Πρέπει να απολογηθώ.
2: Α,
1: να, δεν λες για μένα.
2: Όχι, θα περιμένω να απολογηθεί. Ναι.
1: Εντάξει, Πλάτωνα έπεσε η θερμοκρασία. Βέβαια,
2: μπράβο,
1: εγώ δεν μπορώ να το κρίνω γιατί χθες ήμουν στη Βαβατσινιά,
2: ναι,
1: που είναι πάνω βουνά. Οπότε ναι, η θερμοκρασία εκεί ήταν εμφανώς πιο χαμηλή γιατί εφουνά.
2: Και εμείς που μείναμε στον τόπο μας, να ξέρεις ότι την καταλάβαμε τη διαφορά.
1: Εντάξει, ναι, πιο ωραία, έχει διαφορά.
2: Παίζαν πιο άνετα μωρά έξω, ήταν πιο καλά.
1: Έχεις δίκιο και το απογευματόβραδο ναι, ήταν πολύ καλύτερο. Δηλαδή, μπορούσες άνετα να κάτσεις στον μπαλκόνι. Χωρίς να σου κόβεται η ανάσα.
2: Μπράβο. Και μπορεί να ανέβει λίγο από την Τρίτη και μετά η θερμοκρασία, αλλά δεν θα φτάσουμε εκείνα τα τρελά που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ωραία, παιδιά, πάμε ένα ομαδικό. Συγγνώμη, γκουρού.
2: Μπράβο. Έτσι.
3: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Τζόι της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. The

0: σας αρέσει το countdown που κάνω?
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Θα μπορούσα να ζω κάθε μέρα με ένα countdown δικό σου,
0: τώρα,
1: Ανάκη μου.
0: Ήμουν πολύ στενοχωρημένη γιατί νόμιζα ότι δεν με ακουγιάς, αλλά μετά είδα ότι ήταν αυτή σου, δεν ήταν μέσα στο ακουστικό.
1: Ναι, τώρα
0: αυτή έδωσα πόνο.
1: Εκτός ακουστικού.
0: Έβασα πόνο, αλλά πόνο, παιδιά, θα δώσει τώρα ο Πλάτωνας.
1: Ναι, πόνο.
0: Μπορώ να απολογηθώ εκ των προτέρων?
1: Όχι, γνώμη, και τι να απολογηθείς?
0: Στους ακροατές μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας.
1: Ξυπνάς μια μέρα.
0: Ναι.
1: Στη ζωή σου.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Και ναι. Λες, πώς ζούσα τόσα χρόνια χωρίς να έχω δοκιμάσει αυτό? Ποιο?
0: Ποιο?
1: Αυτό, ένα μηδέν. Λοιπόν, παιδιά, πώς κάνουμε παγάκια?
0: Α, θες όλη τη διαδικασία?
1: Ναι, πώς κάνουμε?
0: Παγώνουμε το νερό στις παγωθήκες ή παγωκίστες.
1: Très banal, très.
0: Στέκομαι πάνω από την παγωθήκη,
1: ναι,
0: και λέω ανέκδοτα.
1: Όχι, ρε Σάρα μου, τι βάζεις μέσα στην παγωθήκη?
0: Νερό, ρε μάνα μου, ήταν που βάλω? Καλά, για να γίνει το παγάκι.
1: Αν πεις ανέκδοτα, θα παγώσει τη στιγμή το νεράκι.
0: Ναι. Σου δώσα και συνταγή για παγάκια, για φαγητό. Ναι. Άλλο εκείνο.
1: Μπράβο, μου έδωσες πολύ ωραία συνταγή. Ναι. Προσπαθώ να την ξεχάσω. Φτιάχνουμε παγάκι με νερό. Τέλος, ναι, παιδιά, αυτό. Το νερό είναι για την πλέμπα.
0: Και μα τι θα φτιάξω τώρα? Παγάκι, Πλάτωνα, για να σου, κύριε φυλακή, το στόμα μου. Μην πεις αυτό που σκέφτεσαι, Ιωάννα, ναι.
1: Θα φτιάξουμε παγάκια,
0: ναι,
1: με νερό.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς, ή λίγο elegant, ή λίγο extravagant, ή λίγο first class, ή λίγο αυτό. Θα κάνουμε παγάκια με coconut water.
0: Άτε τώρα.
1: Εγώ μόνο coconut. Εδώ μέσα στο που κάνουμε τώρα έχω μόνο coconut water.
0: Να μυριστώ.
1: Έλα να μυρίσει, σαν αντιλιακό μυρίζει.
0: Τι γεύση έχει?
1: Coconut.
0: Ρε, τι γεύση σ' αρέσει, η γεύση του νερού? Του coconut water.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει, γιατί είναι.
0: Αχ, σε ζηλεύω.
1: Coconut.
0: Σε ζηλεύω. Άλλο να το πιεις από καρύδα όμως.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά λέει ότι άμα φτιάξεις παγάκια με coconut water,
0: ναι,
1: προσθέτεις ηλεκτρολίτες.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους αλίτες, τους ηλεκτρολίτες.
0: Ναι.
1: Σε κάθε ρόφημα, mm-hmm, μπορείς να βάλεις ούτε ζάχαρη, ούτε να βάλεις έξτρα άρωμα, ούτε να βάλεις τίποτα.
0: Ναι, κοίτα, είναι μαγικό, έχει πάρα μα πάρα πολλά πλεονεκτήματα το coconut water.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η γεύση. Τώρα δεν ξέρω αν δοκιμάσω από άλλα brands.
1: Ναι.
0: Μπορεί εκείνο το συγκεκριμένο που δοκίμασα. Ήτανε idea, παιδιά. Και στενοχωριέμαι που το λέω.
1: Να μας προτείνετε coconut water.
0: Ναι.
1: Από σήμερα σταματάμε να πίνουμε το απλό νεράκι. Θέλουμε coconut water, να κάνουμε ένα upgrade.
0: Γίνεται εμένα να με στείλει στα Ιλάνδη ή να πούμε στην Ευελίνα να μας πούνε στον Μπαλί.
1: Α.
0: Να μας φέρει καρύδες, να πιούμε τέτοιο
1: original. Πιάσε μια εξάδα coconut water. Έλα, κούκλα μου, ναι, ναι, ευχαριστώ. Πιάσε άλλη μια εξάδα για να ισορροπείς, να μην γέρνεις από τη μία. Έτσι, δύο εξάδες και έγινε, εντάξει, άντε, bye, bye.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.

0: Άκου τώρα μια φανταστική ιστορία. Ξετρελάθηκα και θέλω να τη μοιραστώ. Ένα ζευγάρι γεννούσε. Η γυναίκα ήταν στο μαιευτήριο και στείλανε μήνυμα. Ωραία. Αλλά στείλανε σε λάθος νούμερο το εξής μήνυμα. Είμαστε στο μαιευτήριο, έρχεται το μωρό, έχει τόσα εκατοστά διαστολή, περιμένουμε.
1: Τι καλά!
0: Απαντάει ο άλλος. Ωραία, ναι, αλλά μάλλον κάνατε λάθος το νούμερο.
1: Α, το στείλω άλλο.
0: Στέλνει μετά και φωτογραφία το μωρό που γεννήθηκε με τη μανούλα να κρατάει το βρεφάκι, το νεογέννητο.
1: Στο λάθος νούμερο πάλι.
0: Στο λάθος νούμερο πάλι, φαίνεται δεν προσέξανε την απάντηση.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο τάδε δωμάτιο, είναι όλα καλά, υποδεχθήκαμε στη ζωή το μωράκι μας.
1: Στέλνουν άλλο μήνυμα, θα είσαι νονός.
0: Και στέλνει, παιδιά, ο άλλος ο τύπος, ναι, λέει: ερχόμαστε τώρα να σας ζήσει. Μπορεί να μην θέλετε να στείλετε σε εμάς το μήνυμα, επειδή δεν σας γνωρίζουμε. Και παιδιά, όχι απλά πήγανε, δώσανε ευχές, βγάλανε και φωτογραφία με το ζευγάρι και το μωρό και πήγανε και δώρα.
1: Τέλειο.
0: Είναι φανταστικό.
1: Τέλειο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Τώρα μου λείπουν βασικές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω σε ποια χώρα έγινε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, πειράζει.
0: Αλλά παιδιά, respect. Φανταστικό. Και ποστάρανε και τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Που είναι οι δύο οι τύποι μαζί με το ζευγάρι και το νεογέννητο.
1: Ωραία είναι αυτά, ωραία.
0: Είναι φανταστικό, ειδικά... ρε, η αγάπη, παιδιά. Η αγάπη μας ενώνει.
1: Σε τόσο χαρμόσυνα, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί έχουμε ακούσει ιστορίες να συμβαίνουν τέτοια λάθη και εκεί που δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μωρό μου, έλειψες πολύ σήμερα. Δεν το έστειλες σωστό.
0: Αμάρε, Πλάτωνα, ναι. Γιατί να μου μαγαρίσεις το θέμα το ωραίο.
1: Βάζω όλη την πραγματικότητα, εγώ την πραγματική κατάσταση.
0: Άσε μας λίγο στα ροζ μας, στα συννεφάκια, στο ρομαντισμό μας. Λοιπόν, αν κάνω δεύτερο μωρό, έχω να στείλω μήνυμα να έρθουν όλοι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σε λάθος νουμεράκια.

0: Μαρία.
1: Δεν θέλουμε καθόλου να σας αποχωριστούμε, αλλά παιδιά.
2: Ναι, φεύγουμε. Μαρία Πορφυρίου. Έρχεται.
1: Έρχεται ο Μαράκι Πορφυράκι, μας θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12.
2: Ξέρεις τι μου αρέσει περισσότερο, ρε Άννα μου?
1: Τι σ' αρέσει?
2: Στα Freedom τη ΣΥΤΑ.
1: Για πες.
2: Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κινητής. Έχεις αξιόπιστο δίκτυο, προνόμια, ταξιδεύεις ξέγνιαστα και γενικά έχεις Freedom. Έκλεισες ταξίδι? Ωραία. Να σκέφτεσαι που θα πας. Όχι αν θα έχεις και επικοινωνία, με τα Freedom τη ΣΥΤΑ παραμένεις συνδεδεμένος στην Κύπρο και το εξωτερικό με το αξιόπιστο δίκτυο 5G παντού και roaming σε περισσότερα από 500 δίκτυα στο εξωτερικό.
1: Αχ, και μας κακομαθαίνει η ΣΥΤΑ, παιδιά. Ναι, μας έχει κακομάθει, γιατί έχουμε τα καλύτερα. Τα καλύτερα έχουμε βέβαια και από Bean Bar. Ειδικότερα εμείς που έχουμε το Bean Bar Loyalty App, γιατί έχουμε αυτό το τυχαίο.

0: Ερώ ψηφιακό τροχό που μοιράζει μοναδικά και μεγάλα δώρα. Έχουμε τώρα ευκαιρία να γυρίσουμε τον τροχό. Πόσες μέρες, κάτσε να υπολογίσω. Ναι, μέχρι τις 2 Αυγούστου, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λίγες μέρες. Και ευχαριστούμε πολύ και για τις καφεδάρες μας κάθε πρωί.
1: Βεβαίως, και αποχαιρετούμε και την Shell, η οποία μας γεμίζει το ρεζερβουάρ. Και είναι Δευτέρα σήμερα, η Shell V-Power βενζίνη 98 οκτανίων είναι σε τιμή προσφοράς.
0: Επιφυλάσσουμε και μια πολύ μεγάλη εκπληξία, ναι, από Σεπτέμβρη, παρέα με τη Shell, ενώσαμε δυνάμεις. Άντε, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Moving to the Sun, hot track of the week. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: It's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99310031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Είμαστε για τα καλά στο καλοκαίρι και είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τον Αύγουστο, γιατί έρχονται μαζί και οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Για τους περισσότερους τουλάχιστον, ή για όσους δεν θα κάνετε διακοπές, είναι ένας πιο χαλαρός μήνας, όσο και να πούμε. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με πολλές επιτυχίες, με πολύ πολύ καλή διάθεση, γιατί είναι Δευτέρα, καλοκαιρινή Δευτέρα, με πάρα πολύ ζέστη βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εγώ πήγα και γυμναστήριο σήμερα μετά από 2 εβδομάδες που είχα να πάω. Όλα καλά, παιδιά, όλα μπαίνουν στον δρόμο τους. Θα είμαστε μαζί, όπως είπα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες μέχρι τις 12 και τα Coffee Berry στην παρέα μας, και μείνετε συντονισμένοι γιατί θα μάθουμε ποια είναι η μοναδική προσφορά της ημέρας.

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα είναι ο καιρός σήμερα, γιατί θα τη νιώθουμε τη ζέστη, η αλήθεια είναι. Αλλά εγώ περίμενα ότι θα είναι πιο ψηλή θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται πως θα είναι. 37 βαθμοί λέει στο εσωτερικό, 28 βαθμοί στα ψηλότερα ορεινά. Εμένα για 40 μου βγάζει ο καιρός έξω. Δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος, αλλά είναι λίγο ζέστη. Δηλαδή βγαίνεις από το σπίτι που είναι το κλιματιστικό, το ωραίο, το δροσερό και νιώθεις λες και πήγες σε κάποιο φούρνο. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς. Να πω την αλήθεια μου, χθες το βράδυ το είχε το αεράκι του, καλύτερα ήταν η θερμοκρασία. Οπότε θεωρώ και σήμερα θα είναι κάπως έτσι και για τις υπόλοιπες μέρες θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι το καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

We Don't Talk Anymore ακούσαμε από Σελένα Γκόμες και έφτασε η στιγμή για να σας πω ποια είναι η μοναδική προσφορά της ημέρας από τα Coffee Berry, γιατί γιορτάζουν 10 χρόνια και έχουν πολλές εκπλήξεις με 10 διαφορετικές μοναδικές προσφορές για αυτές τις μέρες μέχρι 29 Ιουλίου μέσω του προγράμματος προνομίων My Bakery. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 27 Ιουλίου, τα Coffee Berry συνεχίζουν με τις προσφορές και η σημερινή προσφορά είναι κάψουλες 2 συν 1 δώρο. Μπορείς να διαλέξεις τις αγαπημένες σου ποικιλίες μεταξύ Coral, Pearl, Emerald, Oro, Ethiopia, Colombia και Topaz και απογείωσε την απόλαυση σε κάθε σου φλιτζάνι καφέ. Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1 η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

Ain't nobody, ακούσαμε και κάπως έτσι είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Τι έγινε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο εντωμεταξύ? Έφτασε ο Justin Bieber στην Ελλάδα και έγινε χαμός στις Πέτσες, συγκεκριμένα σε αυτό το υπέροχο νησί κοντά στην Αθήνα. Ήταν ο Justin Bieber με τη Hailey, απολάμβαναν τις βόλτες τους, έφαγαν το φαγητό τους, τον ωραίο το μεζέ, το ελληνικό φαγητό που είναι το καλύτερο, έτσι να τα επιβεβαιώνουμε και αυτά, να τα επιβεβαιώνει ο Justin Bieber μαζί με τη Hailey. Και έγινε χαμός. Όλο μου το TikTok είναι ο Justin Bieber με το κίτρινο το παντελονάκι και η Hailey Bieber να περπατούν σε αυτό το υπέροχο νησί. Και κάπως νιώθω ότι τώρα θα εκτοξευθεί ο τουρισμός στις Πέτσες. Κάπως όλοι θα θέλουν να πάνε εκεί, μήπως και τύχουν τον Justin Bieber. Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός. Λέτε άραγε να θέλει να φάει καμιά σεφταγιά και να έρθει στην Κύπρο? Δεν ξέρω, ίσως.

Έχουμε νέο διαγωνισμό. Θα τα σπάσω όλα σήμερα. Έριξα το πληκτρολόγιο. Έχουμε νέο διαγωνισμό. Mix FM και τα πάστα on the go από μακαρόνια θρίαμβος. Χαρίζουν ένα βάουτσερ αξίας 150 ευρώ από τα καταστήματα Maccas Home Improvement. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram και να βρείτε τη φωτογραφία του διαγωνισμού που ανέβηκε πριν από λίγο. Να κάνετε follow Mix FM Cyprus. Follow ο θρίαμβος πάστα. Τάκ ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

ταξιδέψουμε για λίγο στη Φιλανδία, όπου εκεί βρήκαν ένα πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο τρόπο για φλερτ στο σούπερ μάρκετ. Γιατί όχι, αυτό θα πω. Είναι σίγουρη επιτυχία, γιατί πολλοί πάμε στο σούπερ μάρκετ. Λίγοι ξέρουμε αν ο άλλος που βλέπουμε και μπορεί να μας αρέσει ο τρόπος που ψωνίζει, ή αν μας αρέσει η εξωτερική του εμφάνιση, ή γενικά αν βλέπουμε το καλάθι και το βρίσκουμε ενδιαφέρον, αν είναι ελεύθερος ή όχι. Και αυτός ο τρόπος, παιδιά, είναι ο εξής. Έχουν ροζ καλάθια στην είσοδο του σούπερ μάρκετ, και αν είσαι ελεύθερος, τότε παίρνεις το καλάθι του ελεύθερου, του single, και έτσι παρουσιάζει τον κόσμο την προσωπική σου κατάσταση, αν έχει σχέση ή όχι. Αυτό λέγεται συνκουκόρι. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε στα κυπριακά. Σύνκου σημαίνει single και κόρη σημαίνει καλάθι. Άρα είναι το καλάθι του ελεύθερου, το παίρνεις και έτσι μπορεί να γίνει μια απρόσμενη γνωριμία μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ έξυπνο, νομίζω μπορούμε να το κάνουμε και στην Κύπρο.

Μάρτιν Γκάριξ, Ed Sheeran, Repeated, ακούσαμε ένα υπέροχο κομμάτι και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω αφού φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Είναι Δευτέρα σήμερα, οπότε να ευχηθώ ξανά με τη σειρά μου καλή εβδομάδα σε όλους, σε όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού. Μαζί μας τα Coffee Berry, τα οποία σήμερα έχουν μοναδική προσφορά στις κάψουλες 2 σημεία δώρο. Διαλέγεις ανάμεσα στην αγαπημένη σου ποικιλία και απογειώνεις το κάθε φλιτζάνι καφέ. Ισχύει μόνο για σήμερα με το πρόγραμμα προνομιών My Bakery. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Προφυρίου, πολλά πολλά φιλιά!

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Και σου φωνάζω, μηνέ.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Αυτή ήταν η μία και μοναδική Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και με αυτό σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Δεν το πιστεύω ότι το λέω, δεν το πιστεύω ότι σας καλωσορίζω. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά, να έχουμε όλη την υγεία μας που είναι το πιο πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο και όλα τα άλλα να ξέρετε ότι πάντα λύνονται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ πάλι κοντά σας, που θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες, θα ακούσουμε την πιο τέλεια μουσική, εννοείται όπως πάντα. Έχουμε στην παρέα μας και το Φούτι, θα πούμε τα νέα μας, μόνο θετικά νέα, έτσι για να φτιάχνουμε όσο περισσότερο γίνεται τη διάθεση. Είναι και Δευτέρα, νομίζω ίσως είναι η πιο αγαπημένη Δευτέρα ever για εμένα. Έχω να σας πω που επιστρέφω λίγο στην κανονικότητά μου, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας και όλα τα άλλα θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο στη συνέχεια.

Αυτός ήταν ο Justin Bieber με το Yukon. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Justin Bieber, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα που μας πέρασε, βρισκόταν στην Αθήνα και τον είδαμε να απολαμβάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγο του Χέιλι και με τον γιο τους. Και την επόμενη μέρα τους είδε ο φακός, τέλος πάντων, αρκετών ατόμων. Τους είδαν πάρα πολύ να βρίσκονται στις Πέτσες και να επιλέγουν μια συγκεκριμένη ψαροταβέρνα για να πάνε εκεί να φάνε. Ήταν πάρα πολύ απλή. Νομίζω βγήκε και ολόκληρο ρεπορτάζ για το τι παρήγγειλαν να φάνε μέσα από το μενού της συγκεκριμένης ψαροταβέρνας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι κάποια κορίτσια από την Κύπρο βρίσκονταν εκεί για bachelorette party και την ώρα που έφτασε ο Justin Bieber στο λιμάνι, τον είδαν, πήγαν μαζί του, πήγαν εκεί, τον πλησίασαν και του ζήτησαν να βγάλουν φωτογραφία. Η Παυλίνα, λοιπόν, που λέτε, κατάφερε και έβγαλε φωτογραφία μαζί του και δεν έχω ζηλέψει περισσότερο στη ζωή μου για κάτι από αυτή τη φωτογραφία. Νομίζω όλες θα θέλαμε να έχουμε μια φωτογραφία με τον Justin Bieber, ειδικά όλες όσες είχαμε αυτό το πολύ το Bieber κόλλημα, τέλος πάντων, από πάντα μας και είχαμε αυτό το Bieber fever. Τώρα τι να πω, μακάρι να έρθει και στην Κύπρο, να έρθει καμία Πάφο στα πολύ ωραία ξενοδοχεία που έχει εκεί και να καταφέρουμε κι εμείς να τον δούμε από κοντά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
3: Nautical Club. Experience the unforgettable.
2: Σας περιμένουμε.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
7: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς κι αριστερά.
6: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός Harry Styles με το American Girls. Και εννοείται ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να σας θυμίσω ότι μιας και διανύουμε την τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα, ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις από το Footy App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσεις. Ακούστε τώρα τι θα διεκδικήσετε. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Είναι το πιο τέλειο δώρο που θα μπορούσε να μας κάνει κάποιος, που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με μια απλή παραγγελία. Τώρα σκεφτείτε να μπεις απλά να παραγγείλεις τον καφέ σου, να δώσεις, ξέρω εγώ, για δύο καφέδες πόσα θα δώσεις.

Αυτό ήταν το τραγούδι Girls, το οποίο έγινε ξανά viral μετά από τη σειρά Off Campus. Και αν δεν την έχετε δει, νομίζω επιβάλλεται να τη δείτε τώρα που είμαστε λίγο πιο χαλαροί μέσα στο καλοκαίρι, όπως

και να το κάνουμε. Αλλιώς, αν δεν θέλετε να δείτε τη συγκεκριμένη σειρά και θέλετε να δείτε κάτι που έχει περισσότερο να κάνει με μυστήριο, τότε θα σας έλεγα να δείτε τη σειρά που είναι μέσα στις top 10 εδώ και 4-5 εβδομάδες στο Netflix, το I Will Find You. Είναι μόνο 8 επεισόδια και πραγματικά δεν έχω δει άλλη σειρά στη ζωή μου που να έχει τόσες ανατροπές. Γίνεται το plot twist του plot twist μέσα. Εκεί που λες ότι κατάλαβα ποιος είναι ο ύποπτος, κατάλαβα τι πάει να γίνει. Όχι, πέφτεις έξω. Μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν καταλαβαίνεις και δεν αντιλαμβάνεσαι ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι μια σειρά που αξίζει, σε κρατάει βέβαια, σε κρατάει πάρα πολύ αυτή η σειρά. Δεν βαριέσαι καθόλου γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορη η πλοκή της και όλα αυτά που συμβαίνουν σε κρατάνε και θέλεις να δεις ποιος φταίει στο τέλος. Οπότε, αν ψάχνετε κάτι να δείτε για αυτές τις μέρες, βάστε να δείτε το I Will Find You.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1 η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

How Deep Is Your Love, ακούσαμε μόλις τώρα από Calvin Harris και Disciples, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, το οποίο το έχω συνδεδεμένο με τα χρόνια που έκανα το μεταπτυχιακό μου, γιατί το άκουγα συνέχεια, ήταν μόλις είχε βγει εκείνη την περίοδο, και ναι, το άκουγα συνέχεια, οπότε το έχω ταυτισμένο με τις έρευνες που έκανα εκείνη τη φάση στη ζωή μου, για να βγάλω αποτελέσματα για το μεταπτυχιακό. Τώρα τι σας νοιάζει αυτό που σας λέω, δεν σας νοιάζει, όπως και να έχει, είπα να το θυμηθώ και να θυμηθώ και πόσο ετών είναι το συγκεκριμένο κομμάτι, να με πιάσει έτσι ένας μικρός πανικός. Με αυτό λοιπόν σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie και θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε εσείς οι γυναίκες που με ακούτε αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε στο σπίτι μας έτσι ώστε να προσελκύουμε περισσότερο πλούτο. Βγήκε μία έρευνα που λέει τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν θα σας πω ακόμη, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber στο 99310031. Δεν θα δώσω ούτε και μισό hint, αλλά θα περιμένω να δω τι θα μου πείτε και μετά θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. I know.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου, από τις 9 το βράδυ, στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το

Αυτό ήταν το Golden από Huntrix και θέλω να σας πω σχετικά με την έρευνα που λέγαμε προηγουμένως. Διαβάζω τώρα τα μηνύματα που στείλατε για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες έτσι ώστε να προσελκύσουμε τον πλούτο στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ καλή η έρευνα γιατί μας συμφέρει με αυτά που λέει. Και αυτό που λέει ότι πρέπει να κάνουμε είναι να χαλαρώνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, το οτιδήποτε. Χρειαζόμαστε ξεκούραση γιατί η ξεκούραση λέει βοηθάει και γεμίζει το σπίτι με καλή ενέργεια. Και αυτή η παύση λειτουργεί σαν φόρτιση για το χώρο. Δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε αυτή την έρευνα. Μάλλον γυναίκα την έγραψε αυτή την έρευνα και την πραγματοποίησε. Γιατί δεν γίνεται να μας συμφέρει τόσο πολύ. Άρα με το να χαλαρώνουμε εμείς το σπίτι να ξέρετε ότι προσελκύουμε πλούτο. Αυτό λέει. Οπότε δεν ξέρω ποια έπρεπε να το ακούσει αυτό το πράγμα. Εγώ το αφήνω κάπου εκεί έξω να πέσει. Χαλαρώστε λίγο περισσότερο σήμερα όσο μπορείτε και μέσα στις επόμενες μέρες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε περισσότερα χρήματα που θα έρθουν στο σπίτι μας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Σας εύχομαι ξανά καλή εβδομάδα. Να μπει με το δεξί, να ξεκινήσει όσο καλύτερα γίνεται. Να έχουμε την υγεία μας, είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Δεν θέλω να το ξεχνάει κανένας αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε την υγεία μας, όλα τα άλλα είναι περιττά. Είναι προβληματισμοί, δεν είναι προβλήματα. Μου το έλεγαν κάποτε, αλλά νομίζω σε κάποια φάση όλοι εκτιμούμε αυτή τη φράση και την επαναλαμβάνουμε έτσι, για να την πιστέψουμε και να την νιώθουμε ακόμη περισσότερο. Να σας θυμίσω ότι είμαστε στην τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα, οπότε σιγά σιγά υποδεχόμαστε και τον αγαπημένο μας Αύγουστο, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διακοπές, θα έχουμε περισσότερες στιγμές χαλάρωσης σιγά σιγά, και μόνο αυτό θέλω να σκέφτεστε, έτσι για να παίρνετε δύναμη και motivation για να συνεχίζετε ό,τι έχετε να κάνετε μέσα στη μέρα. Αυτά λοιπόν από εμένα, εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι, όπου να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, με κάθε παραγγελία που κάνετε, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε έτσι όπως με ακούτε, αν θέλετε ένα καφέ, αν θέλετε ένα χυμό αυτή τη στιγμή, μπείτε, κάντε την παραγγελία σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε τις πιθανότητες να κερδίσετε. Ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
5: Και σου φωνάζω, μηνέ.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

Καλώς όρισατε στο Hit Parade 10 λεπτά μετά τις 2. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4 και σας αφιερώνω ένα τραγούδι πάρα πολύ επίκαιρο. Στο 3131 τα μηνύματά σας. Νιώστε το. Έχουμε υδρώσει αρκετά. Αλλά θα φροντίσω να σας. Να σας δροσίσουμε πολλά χιτάκια στη σειρά. Πάρα πολύ γραφικό αυτό που ήταν.

σου πω ότι αν τα ψάχνεις να τα βρεις όλα σε ένα, δεν θα τα βρεις, εκτός και αν πας με το Epic One, που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θέλεις. Είτε θα πάρεις smartphone, tablet, smartwatch, earbuds, ό,τι είναι αυτό που θέλεις θα το πάρεις. Και με δόσεις και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαυροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν τρεις τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

μας. Δεν έχεις φαγητό μαζί σου στη δουλειά. Βαριέσαι να μαγειρέψεις, μην αγώνεσαι, έχουμε pasta on the go. Το Mix FM και τα pasta on the go από τα μακαρόνια Θρίαμβος θα σου χαρίσουν προϊόντα. Θρίαμβος αξίας 50 ευρώ και είναι πολλά τα προϊόντα που θα πάρεις με αυτά τα 50 ευρώ. Ξεκλείσα το μικρόφωνο μόνη μου, λογικό. Για να μπορείς να τρως πάρα πολύ γρήγορα τα αγαπημένα σου πάστα, για τα οποία θα τα είναι τύπου 5 λεπτάκια. On the go, τα παίρνεις παντού μαζί σου και είναι πάρα πολύ εύκολο να τα ετοιμάσεις. Για συμμετοχή θα μπεις στο Instagram, θα κάνεις follow Mix FM Cyprus που μας κάνεις έτσι κι αλλιώς. Θα κάνεις follow Triumph Pasta και tag ένα φίλο σου ή μία φίλη σου στα σχόλια. Θα δείτε τη φωτογραφία στο Instagram που είμαι εγώ και δίπλα μου και παραδίπλα μου και πίσω μου είναι μακαρονάδες. Αυτό είναι το post, εκεί θα μπεις για τα μακαρόνια Θρίαμβος.

καλοκαίρι έχει ήλιο, έχει θάλασσα και το Scrooge φέρνει εκπτώσεις στην καλοκαιρινή μόδα, γιατί θα μπεις στο Scrooge App ή από το υπολογιστή σου ή από το κινητό σου και θα βρεις τα πάντα. Θα βρεις sneakers, σαντάλια, αθλητικά παπούτσια, ό,τι ψάχνεις από fashion θα μπορείς να το πάρεις για να είσαι έτσι πολύ οργανωμένος στις φετινές σου διακοπές και να πεις το πήρα από το Scrooge.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

είσαι λάτρης της ηλεκτρονικής μουσικής, τότε θα σου πω ότι έρχεται ένα International Electronic Music Experience και φέρνει τον Dixon και τους Mina Kens στην Κύπρο μαζί με 7 ακόμα κορυφαίους DJs. 15 του Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς, από τις 2 το μεσημέρι θα χορεύουμε στα μάτια. Τα εισιτήρια θα βρείτε στο kamayafestival.com, powered by Mix FM εννοείται, και πιο κάτω θα βρείτε και πληροφορίες για το διαγωνισμό που έχουμε στα social media, θα σας πω. Καμάγια Festival στο Instagram, θα το κάνετε follow. Mix FM Cyprus στο Instagram, θα μας κάνετε follow, αν μας έχετε κάνει ήδη. Και θα κάνετε κάτω από το post του διαγωνισμού, θα κάνετε tag δύο φίλους σας που θέλετε να πάτε, ένα φίλο σας που θέλετε να πάτε στο φεστιβάλ μαζί. 15 Αυγούστου και 5 τυχεροί κερδίζουν από ένα ticket, διπλό ticket, για να πάνε με ένα φίλο τους. Ένα συν ένα.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
6: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Και κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. One, two, step. Θα σας αφήσω με Drake. Έρχεται και το hot track της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι και στις 5 έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Τα λέμε αύριο που θα είναι τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, πιστεύω, γιατί οι Δευτέρες είναι οι πιο δύσκολες. Τα λέμε ξανά αύριο λοιπόν στις 2. Bye!

0: την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
1: Fresh, loud, on repeat.
2: Your hot track of the week.
1: Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλά εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα, που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε.
5: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
6: Κούλα μακούς.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός. Η μουσική που μεγάλωσε γενιές. Οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Heaven Espin Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
3: Και σου φωνάζω.
0: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι το καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1 η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Γεια σου, Έλληνα Ολυμπίου.
1: Γεια σου, Άρη Κυπριανού. 27 Ιουλίου σήμερα και έλειπα το Σαββατοκύριακο και μίλαγα με μία φίλη μου και της λέω: είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην Κύπρο που αυτό το καλοκαίρι δεν είχαμε φωτιές και ούτω καθεξής. Και διαβάζω τώρα, παιδιά, για τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν το έχετε διαβάσει στην περιοχή του Καλού Χωριού. Και διάβασα κιόλας ότι εκκαινώθηκε το χωριό.
0: Εδώ δόθηκε εντολή εκκαίνωσης στην Αγία Άννα από άσκηση στρατιωτική, ήταν, δεν ήταν? Νομίζω κάπως έτσι ξέσπασε.
1: Από εκπαιδευτικές βολές ξέσπασε. Ας ευχηθούμε ότι σύντομα θα κατασβεστεί. Βέβαια, έχουμε και 4 εναέρια μέσα και είναι και η περιοχή κάπως δύσβατη.
0: Ναι, εκκαινώθηκε και ο ψευδάς, βλέπω τώρα. Υπάρχουν όμως εκεί και από το τμήμα Δασών και από την αστυνομία Λάρνακας και από την πυροσβεστική, αλλά και εθελοντές από κοινοτικές υπηρεσίες και κάτοικοι.
1: Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Έρχεται και ο καύσωνας από τις επόμενες μέρες με τα σαραντάρια. Δεν είναι αυτές οι μέρες, δεν τις θέλουμε.
0: Θέλουμε
1: να τελειώσουν, να κατασβεστεί πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς θα είμαστε εδώ για οποιασδήποτε πληροφορίες και λεπτομέρειες που θα μάθουμε, θα σας τις μεταφέρουμε.
0: Αλλά και εσείς, ό,τι ξέρετε και ό,τι θέλετε να πούμε στον αέρα, Viber 99-31-0-31 εννοείται.
1: Και θα συνεχίσουμε με Root από Magic. Πάμε έτσι με μια πιο θετική νότα να φτιάξουμε αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Σας περιμένουμε στην παρέα μας με τα μηνύματά σας. Και έχω να σου πω και κάποια πράγματα τα οποία ανακάλυψα σήμερα. Συγκεκριμένα σήμερα,
0: ναι,
1: τα οποία ήθελα από το πρωί να τα μοιραστώ μαζί σου.
0: Okay,
1: δεν σου είπα τίποτα στο τηλέφωνο.
0: Τίποτα.
1: Περίμενα να έρθουμε εδώ.
0: Okay, για να δούμε τι θα μου πει.

0: ωραίο είναι το κομμάτι, το Self-Aware από Timber City, και αυτή την συνείδηση θα την πάρω και θα την μεταφέρω. Πού λες?
1: Πού λέω?
0: Πού λες, Άρη μου Κυπριανού μου?
1: Έλενα μου, Ολυμπίου μου.
0: Σκεφτόμουν πώς να με βοηθήσεις κι εσύ και να μας βοηθήσουν και οι ακροατές.
1: Είμαι εδώ για σένα.
0: Πώς λες σε κάποιο φίλο σου, όσο ένα φανταστικό σενάριο, να μου πεις εσύ πώς θα αντιδρούσες.
1: Ναι.
0: Έχεις κανονίσει με ένα φίλο σου να κάνεις κάτι.
1: Okay.
0: Εντάξει, το έχεις κανονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να έχει 1,5 μήνα τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Και έρχεται σε λίγες μέρες αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ, συμβαίνει κάτι σε αυτό το φίλο σου, μια άλλη προτεραιότητα, όχι πιο. Είναι εξίσου σημαντικό γεγονός,
1: mm-hmm.
0: το οποίο δεν βολεύει να αλλάξει ημερομηνία.
1: Okay.
0: Εντάξει. Επειδή μέσα συμπεριλαμβάνονται κάποια εισιτήρια, ενώ κάποιος έχει κανονίσει να ταξιδέψει για να γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο φίλος που έχει κανονίσει κάτι μαζί του, το περιμένει πώς και πώς. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά το άλλο ξαφνικά γίνεται πιο σημαντικό, πιο μεγάλο. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις όχι στο δεύτερο.
1: Mm-hmm.
0: Πώς λες όχι στο πρώτο που το έχεις κανονίσει εδώ και 2 μήνες, που είναι μεγάλο?
1: Νομίζω σε όλα είναι ειλικρίνεια.
0: Αυτό.
1: Νομίζω είναι να πεις ρε, προέκυψε εν τούτον το οποίο δεν μπορώ να το χάσω. Το θέμα είναι ότι. Τώρα δεν μπορώ να το χάσω. Τι είναι? Είναι ότι προέκυψε, κέρδισα κάτι εισιτήρια για μια συναυλία που δεν μπορώ να μην πάω? Είναι θέμα υγείας κάποιου δικού μου?
0: Άρα
1: είναι...
0: εσύ πιστεύεις ότι η ειλικρίνεια.
1: Ναι,
0: είναι το πάνε σε αυτά τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πας με ειλικρίνεια.
0: Ωραία, αν ας πούμε αυτός ο φίλος που θα του πεις ότι δεν μπορώ,
1: ναι.
0: που το έχεις κανονίσει εδώ και 2 μήνες, σου πει θυμώσει, στεναχωρηθεί.
1: Είναι πολύ πιθανόν, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να θυμώσει ή να στεναχωρηθεί κάποιος για τον πραγματικό λόγο παρά για κάτι φτιαχτό που θα πεις ή για κάποια ψεύτικη ιστορία.
0: Θα του περάσει, ας πούμε, τα πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω αν θα του περάσει. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ
0: ξέρεις.
1: Να το ξέρω.
0: Εσύ,
1: αυτό.
0: Πούμε,
1: απλά
0: εσύ,
1: πάντα.
0: Στη δική σου την περίπτωση, αν κάποιος σου το έκανε αυτό και σου έδινε μια πολύ καλή δικαιολογία, θα θυμώνες?
1: Μπορεί να με ενοχλούσε λίγο, όχι τύπου μου την έφερες, αλλά σε φάση ότι και το περίμενα, αλλά οκ, καταλαβαίνω.
0: Τέλεια.
1: Κατάλαβες.
0: Άρη μου την Παρασκευή, δεν μπορώ να πάμε μαζί στο θέατρο, κάτι μου έτυχε.
1: Αυτό ήθελες να πεις. Τέλειο. Ήταν τέλειο,
0: και
1: Έλενα.
0: Και καταλαβαίνω ότι η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό.
1: Okay.
0: Και αν σε ενόχλησε τώρα...
1: Όχι, δεν με ενόχλησε. Θα βρω κάποιον άλλο να πάω μαζί του.
0: Όχι.
1: Πολύ...
0: Αυτό με πόνισε.
1: Τι να μην δω ούτε εγώ την παράσταση. Κοίτα τώρα πώς το έφερε, παιδιά. Κοίτα να δεις.
0: Εντάξει, νιώθω καλύτερα.

0: και ήρθε η ώρα αυτή που μου κάνεις νεύρα στον αέρα.
1: Δεν θα κάνω νεύρα. Παπαναγία μου, νεύρα εγώ δεν θα κάνω. Φτάνει να μην μιλάς.
0: Όχι, που με εκνευρίζεις εσύ εμένα, όχι που κάνεις εσύ νεύρα.
1: Α, που ναι, ναι. Σου δημιουργώ.
0: Ναι, επειδή δεν μου λες την απάντηση, επειδή έχεις πάρει αυτό το ενθετομονό δικό σου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα ασχοληθώ. Απλά θα το
1: ούτε
0: πω.
1: Ούτε καν. Απλά θα σου δώσω question impossible.
0: Παρακαλώ.
1: Κληρώνουμε ένα ωραιότατο μασάζ από Quick Spa. Επιάστηκα κιόλα εγώ το Σαββατοκύριακο.
0: Να το πάρει, να σου δώσουμε σένα, να δούμε αν θα βρει σωστή απάντηση.
1: Μασάζ. Θυμάμαι πόσο πολύ ανάγκη έχω το μασάζ. Ξέρει ποιο άλλο έχει ανάγκη το μασάζ.
0: Ποιο?
1: Ο Πλάτων Μουρατίδης.
0: Ο Πλάτων Μουρατίδης έχει ανάγκη μασάζ. Ναι, ναι,
1: ναι. Το νιώθω. Δηλαδή
0: το
1: σήμερα θα αφιερώσω το question impossible στον Πλάτωνα. Αν το βρει.
0: Αν το βρει, θα του το δώσουμε το μασάζ.
1: Ναι. Εντάξει. Θα είναι από μένα δώρο.
0: Δέχομαι.
1: Καλοκαιρινό δώρο.
0: Δέχομαι. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έρχεται τώρα κοντά.
2: Οπ, εμφανίστηκα.
0: Κοίτα, τι εισβολή ήταν αυτή τώρα.
1: Είναι εδώ.
2: Θα σας άκουγα από το ραδιόφωνο.
0: Δεν
2: με,
0: είναι
2: με
0: πρωί,
2: παιδιά. Και ήρθα.
0: Δεν είναι πρωί, είναι απόγευμα. Όλο αυτό που νιώθετε είναι λάθος.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Θα σου δώσω μια ευκαιρία, Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: Ναι.
1: Πλάτων Μουρατίδη. Να... Πλάτων ή Πλάτωνα. Ποτέ το πράγμα. Επειδή σε φωνάζω. Είναι Πλάτων, αλλά θα σου δώσω μια ευκαιρία, Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Okay. Θα σου δώσω μια ευκαιρία, Πλάτωνα.
0: Κοιτά όμως τι έχεις απέναντί σου, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
1: Ναι, έχω όλους τους φιλόσοφους παρέα. Μια ευκαιρία, αν το βρεις.
2: Μας φαντάστηκε για λίγο με το φόρμα της Γαρμπή. Φεύγει, φεύγει το μυαλό μου.
0: Έλα, ναι, δώστα,
2: δώστα. Έκανα εικόνα, δεν μπορώ να το ξεδώ τώρα.
1: Θα το βάλω τραγούδι να το ξεχάσεις ή να κάνω την ερώτηση. Ωραία, 17% των ανθρώπων αρνείται να μοιραστεί με τους άλλους αυτό το συγκεκριμένο φαγητό. Αυτό το συγκεκριμένο πράγμα αρνούνται να το μοιραστούν με τους άλλους. Ναι, εσύ δεν θα πεις.
0: Όχι, όχι. Με θα μιλήσεις. Του λέγω ότι ένα πράγμα έχει να πει
1: ναι.
0: Μόνο.
1: Ούτε θα ρωτήσεις ναι ή όχι, δεν παίζουμε αυτό το παιχνίδι.
2: Oh, ναι. Κοίτα, θα έλεγα πατάτες τηγανητές, αλλά νομίζω είναι πιο ψηλό το ποσοστό.
1: Ναι.
2: Τις πατάτες.
1: Σωστά σκέφτεσαι.
2: Οπότε.
1: 17% λένε αυτό στο πιάτο μου. Δεν πρόκειται να το. Δεν πρόκειται. Να ακουμπήσεις.
2: Μπέργκερ.
1: Μπέργκερ.
0: Το βρήκε?
1: Δεν το βρήκε, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Εσείς, παιδιά, στέλνετε μηνύματα στο Viber 99310031. Τι είναι αυτό που 17% των ανθρώπων αρνείται να μοιραστεί με τον άλλον?
0: Για να δούμε, παιδιά, για να δούμε.

0: Fresh's tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: την προηγούμενη εβδομάδα δημιουργήθηκε έτσι ένα κυκλοφοριακό χάος όταν.
1: Έλα τώρα. Υπήρχε... Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πότε ήταν, την Πέμπτη, ήταν.
1: Θα λέγαω ότι το κυκλοφοριακό χάος είναι συνεχόμενο. Δεν υπάρχουν ώρες αιχμής σε αυτό το νησί. Είναι συνεχώς το χάος.
0: Όχι, όχι. Αυτές τις μέρες ήταν πολύ καλά από άποψη κίνησης, τουλάχιστον στη Λευκοσία, γιατί φαντάζομαι ότι ήρθαν όλοι στις άλλες πόλεις, παιδιά. Οπότε καλή επιτυχία. Όχι, μιλάω για το συμβάν που αναποδογυρίστηκε μια Ινταλίκα. Ναι. Με χαλίκια, Ινταλίκα με τα χαλίκια στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ ωραία ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών. Ξέρω δηλαδή για συναδέλφους οι οποίοι είχαν την παράσταση. Δεν έγινε ποτέ η παράστασή τους γιατί δεν προλάβανε να πάνε.
1: Πόσες ώρες είχαν κολλήσει στο...
0: Τρεις ώρες
1: στο αυτοκινητόδρομο,
0: εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και έτσι η κυβέρνηση προχωράει στη δημιουργία του σχεδίου Νέστορ. Αυτό το σχέδιο είναι για ταχύτερη διαχείριση σοβαρών περιστατικών και στόχος του είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός άμεσης αντίδρασης για να μπορούν τα τυχόν εμπόδια να απομακρύνονται γρήγορα και να αποκαθίσταται κυκλοφορία χωρίς πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Σε βλέπω τώρα, θα μου πεις. Πώς να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση.
1: Ναι,
0: το ξέρω.
1: Ναι, την πήρες από το στόμα μου.
0: Ειδικές ομάδες ταχείας επέμβασης σε κάθε επαρχία, με συμμετοχή αστυνομίας, πυροσβεστικής και όπου χρειάζεται ιδιωτών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, θα σπέβδουν και θα είναι μέσα σε χρόνο ρεκόρ στον τόπο που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Και αυτή η πρωτοβουλία αποφασίστηκε μετά από τις έντονες αντιδράσεις για την πολύ ωραία καθυστέρηση που υπήρχε από τους πολίτες.
1: Μάλιστα, και δεν πιστεύω ότι είναι για τυχαία η επιλογή αυτού του ονόματος, γιατί ο Νέστορ ήταν ένας μυθικός βασιλιάς, σοφός και παρόλη την ηλικία του, έτσι τη μεγάλη, 90
0: ναι,
1: χρονών,
0: ναι,
1: κατάφερε να πάει στην Τρία με 90 πλοία. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτή είναι καθαρά μια μεταφορά της πραγματικότητας της δικής μας.
0: Έλενα, είσαι πάρα πολύ.
1: Χρόνια ορφωμένη. Τώρα έπρεπε να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Βεβαίως.
1: Φτάσαμε σε μια μεγάλη ηλικία που ακόμα συζητάμε για το κυκλοφοριακό. Σου λένε τι καλύτερο από τον Νέστορα. Ο Νέστορας είναι η καλύτερη αποτύπωση, γιατί παρόλη την ηλικία, τη μεγάλη ηλικία του, παραμένει σοφός και βρίσκει τη λύση.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ όπως το είπες, Έλενα. Και θέλω να πιστεύω ότι όντως ήταν σκόπιμο το όνομα.
1: Α, ναι. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω. Το
0: εννοείται. Εξίσου. Ήταν.
1: Παιδιά, πείτε μας, αν ήταν τόσο λόγος.
0: Ήταν σκόπιμο.
1: Νιώθω πολλά περήφανα.

0: Διανύει ένα πολύ ωραίο διήμερο η Ελλάδα όσον αφορά τα αθλητικά επιτεύγματα αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε αρχικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με συνολικά 6 μετάλλια.
1: Μάλιστα, μπράβο. Συγχαρητήρια και μπράβο.
0: Επίσης, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών ανέβηκε στην κορυφή του World Cup, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά, 15-14 αν δεν κάνω λάθος κέρδισε, και...
1: Περίμενε, με ποιαν έπαιζε.
0: Αχ,
1: η Εθνική,
0: με ποιαν έπαιζε. Το
1: πόλο, γιατί το έβλεπα χθες και έχω να σου πω ότι εμένα η συγκάτοικό μου και πολύ καλή μου φίλη από την Κρήτη έπαιζε water polo. Οπότε με αυτήν ξεκίνησα, γιατί ο παπάς της ήταν και προπονητής του water polo και έβλεπα αγώνες water polo. Το τι γίνεται, Άρη μου, κάτω από το νερό,
0: είσαι
1: κάτω
0: τρελή.
1: Από την πισίνα, πόλεμος.
0: Το ξέρω.
1: Και γενικά υπάρχει, έχουν στην Ελλάδα την κουλτούρα του water polo. Είναι πολλές οι νίκες που φέρνουν.
0: Ισχύει με Ουγγαρία. Με Ουγγαρία έπαιζε και επικράτησε 15-14. Μπράβο. Στο Σίδνεϊ ήταν ο τελικός. Και φυσικά έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι παραμένει κορυφαίος στο είδος του και στον κόσμο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Και είναι και η καλύτερη φετινή απόδοση στον κόσμο.
1: Μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Εδώ με κάνει να σκέφτομαι που πιάνω σχοινάκι. Και δεν μπορώ να κάνω καν το άλμα. Κατάλαβες, αρκετά ψηλά, και μπουρδουκλώνουμε. Και ο Τεντόγλου κάνει ένα βήμα, και βρέθεται 8, πόσα μέτρα.
0: 8,66. Έλενα μου κάνω ζέσταμα στις πρόβες αυτές τις μέρες. Έκανα μία μέρα ζέσταμα και είμαι πιασμένος 4 μέρες. Μαθηματικά, αν το πιάσεις, ενυφκένει. Έγινε.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε, εντάξει.
0: Πρέπει. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου, από τις 9 το βράδυ, στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Κάτι νέο έρχεται.
4: Η Heineken παρουσιάζει
5: Move Festival
4: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
6: Η πόλη γίνεται η σκηνή.
7: Κούλα μακούς.
8: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
8: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Ο Teddy Swims με το Mr. No, it all μας δίνει έτσι το έναυσμα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Το έναυσμα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στο Drive Time Show. Εσύ δηλαδή, ας πούμε, ήθελες να το κάνεις πιο μεγάλο από ό,τι ήταν.
1: Ναι, επειδή μου ακύρωσες το θέατρο της Παρασκευής.
0: Okay. Το θέατρο της Παρασκευής.
1: Που μου έκαμε ολόκληρο τι θα έκανες αν κάποιος φίλος σου σου έλεγε έτσι, πώς θα αντιμετώπιζες.
0: Α, και θα ξεκινήσει τώρα.
1: Όχι, ήταν αυτό. Αυτό ήταν το beef. Τελείωσε, ναι.
0: Εντάξει. Να μην μιλούμε, ρε παιδί μου, αμέσως. Τέλος πάντων, παιδιά. Καλωσορίσατε στη δεύτερη ώρα εδώ του Drive Time Show, 13 τα λεπτάκια μετά τις 6. Διαβάζω στο Philly News τα update σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά. Ο διευθυντής του τμήματος δασών λέει, αναφέρει ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, βρίσκεται σε καλό στάδιο. Ωστόσο, είναι δύσκολο το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε ανεμογεννήτριες που δυσκολεύει γενικότερα την κατάσβεση. Ας ευχηθούμε, επειδή έχει και ανέμους, να παύσουν οι άνεμοι
1: και να πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά θα πάνε. Παιδιά, εμείς θα συνεχίσουμε την κανονική ροή του Drive Time Show. Τρέχει το Question Impossible. 17% του κόσμου είπε ότι αυτό το φαγητό δεν το μοιράζεται με τίποτα.
0: Η Κλέα έχει κάνει έτσι ανάλυση δύο έτσι πολύ σημαντικών πραγμάτων.
1: Γεια σου, Κλέα.
0: Οι πατάτες οι τηγανητές, που δεν είναι η σωστή, και η σοκολάτα.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Ούτε η σοκολάτα, ούτε οι πατάτες οι τηγανητές. Δεν είναι ούτε γενικά επιδόρπια ή παγωτά, παιδιά.
0: Να πούμε ότι είναι κάτι αλμυρό.
1: Είναι αλμυρό, το έδωσε, το είπε.
0: Εντάξει,
1: okay.
0: Να το πούμε, γιατί.
1: Δεν είναι σάντουιτς, που είπε ο Μιχάλης και είπε την υπέροχη ατάκα του Joy, I don't share food. Το καταλαβαίνω πολύ, Μιχάλη μου.
0: Να σου πω κάτι, αν πεινάω πάρα πολύ, ούτε εγώ. Δηλαδή με πιάνει αυτό το άσε με να το φάω, να το δοκιμάσω και μετά θα σου δώσω αν δω ότι χορτάνω. Αν δεν πεινάω πολύ δεν με νοιάζει να μοιράζομαι. Η απάντηση, δηλαδή το συγκεκριμένο φαγητό που το 17%
1: το
0: δεν μοιράζεται με τίποτα, πάρα πολύ εύκολα.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ εύκολα, δεν με νοιάζει.
1: Okay. Αν θέλετε λοιπόν παιδιά να διεκδικήσετε ένα μασάζ από Quick Spa, περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Viber 99 31 0031.

0: Εντάξει. Χαίρομαι γιατί διαβάζω ότι ο νούμερο ένα καρπός που οι καρδιολόγοι συστήνουν είναι σαν αυτή τη διαφημίση.
1: 9 στους 10 καρδιολόγους συστήνουν αυτό το καρπό.
0: Αυτό είναι το φιστίκι.
1: Το φιστίκι.
0: Βεβαίως, μειώνει και τη χοληστερόλη, το σάκχαρο και την πίεση. Και εγώ έχω απορία τώρα.
1: Πες μου.
0: Αν το τρώω το φιστίκι σε γεύση παγωτού.
1: Πιστάτσο δηλαδή.
0: Ναι, βοηθάω. Δηλαδή μπορώ να μπω στην κατηγορία του ότι εγώ ακολουθώ τις οδηγίες του γιατρού.
1: Εγώ θα πω. Εγώ θα πω, ναι. Γιατί με συμφέρει, γιατί μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
0: Αγαπημένη γεύση παγωτού.
1: Είναι το φιστίκι.
0: Το πιστάτσιο.
1: Σε μένα.
0: Ναι. Α, και σένα.
1: Ναι.
0: Είδες τόσο καιρό, δεν είχαμε τόσο κοινά.
1: Ναι, άρα ας πάμε στη δεύτερη τότε να δούμε. Δεύτερη σου αγαπημένη.
0: Μαστίχα.
1: Άτε ρε, Έλενα, σε μένα.
0: Σε σένα. Ναι. Ωραία, πάμε στην τρίτη. Η τρίτη δική σου.
1: Αναλογώς από πού θα πάρω. Θα πω το τριαντάφυλλο.
0: Τριαντάφυλλο, ναι. Εντάξει, εδώ δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει, ναι. Αλλά δεν είναι η τρίτη μου επιλογή. Η τρίτη μου επιλογή θα είναι πάλι κάτι σε λευκό, ρε παιδί μου, κρέμα. Είτε το cheesecake.
1: Είτε το καϊμάκι, να σπίνει πολύ κοντά στη μαστίχα.
0: Ναι, αλλά πάλι μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Το επιλέγω. Και πήγα να φάω προχθές παγωτό με την αδερφή μου, τον ανιψιό μου και τη μαμά μου. Και μου λέει: θέλω σοκολάτα καραμέλα. Και λέω: σοκολάτα καραμέλα. Δύο επιλογές που δεν θα έπαιρνα αν είχα επιλογή ποτέ.
1: Κοίταξε να δεις όμως: τόσο το πιστάτσιο όσο και η μαστίχα είναι μεγαλώνοντας που σε κερδίζουν. Δηλαδή σε παιδική ηλικία. Θα δεις κανένα μωρό, μα πει θέλω πιστάτσο ή θέλω μαστίχα. Να φάει σοκολάτα, να φάει βανίλια, να φάει φράουλα.
0: Ναι, ενώ πια εγώ δεν τα επιλέγω.
1: Ούτε
0: αυτά.
1: Ούτε εγώ. Κοίτα, να φάω τη σοκολάτα να μου τη δώκεις. Αλλά θα τη ζητήσω.
0: Ή θα επιλέξω παγωτό που είναι με επικάλυψη σοκολάτας. Δηλαδή, αν είναι σοκολάτα εμπάνω, είναι το κρίτσι-κρίτσι, θα φάω. Αλλά μέσα πρέπει να έχει κάτι σε φρούτα, κάτι σε κρέμα.
1: Σε φρούτα, εντάξει, είναι οκ. Ενώ αν είναι να φάω φρούτο.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Ή ένα φάω frozen yogurt με φρούτα.
0: Μάλιστα, να δοκιμάσεις frozen yogurt που έφαγα πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Με παστό σίκο και μπανάνα. Απαναγία μου, Παναγία μου.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγεται τόσο δελεαστικό όσο το παρουσιάζεις, οπότε θα το δοκιμάσω.
0: Σίκο με φράουλα τουλάχιστον. Αν δεν σε τραβά το σίκο με την μπανάνα. Πάντως, παιδιά, unpopular opinion για μένα. Παγωτό δεν σημαίνει παγωτό σοκολάτα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Πείτε μας εσείς, παιδιά, Viber 99 31 0 31, ποια είναι η γεύση παγωτού που επιλέγετε και γιατί. Και για...

0: Περντόνο, μας λέει ο Τιτζιάνο Φέρο, και περντόνο γιατί έχουμε πολλούς γάμους και βαφτίσια κάθε καλοκαίρι και χειμώνα στην Κύπρο. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της κοινωνικής μας ζωής και βγήκαν οι οικονομολόγοι, Άρη μου.
1: Έλα, πέ μου.
0: Είπα μας πόσα ξοδεύουμε κατά μέσο όρο οι Κύπροι σε γάμους, βαφτίσεις και άλλες κοινωνικές συναναστροφές, γενέθλια και ούτως.
1: Να κάτσω. Ούτω καθεξής. Να κάτσω.
0: Εσύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Ας πάρουμε τους εαυτούς μας, ρε παιδί μου, μέσα στο χρόνο. Γενέθλια.
1: Ναι.
0: Βαφτίσια. Και γάμους.
1: Κοίταξε, θυμίζομαι σε την ηλικία μου, πολλοί φίλοι μου παντρεύκονται σε γαμνό μωρά. Οπότε είναι λάθος ηλικία να με ρωτήσεις.
0: Να σε ρωτήσω σε 5 χρόνια.
1: Όχι. Κοίταξε να δεις.
0: Πάνω
1: νομίζω...
0: κάτω, ρε παιδί μου, πόσα πιστεύεις.
1: Να μην έχει γίνει πάνω από 1000.
0: Ναι. Είσαι κι εσύ λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο. Από 1200 με 2000 ευρώ το χρόνο.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Γιάννης Τελώνης, ο οικονομολόγος, είπε ένα μέσο κυπριακό νοικοκυριό δαπανά αυτά τα λεφτά για, για τη συμμετοχή τους σε αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα. Καλά να είναι τα πλάσματα να περνούν ωραία.
0: Ας σου πω κάτι όμως. Εγώ δεν σκέφτομαι. Σκέφτομαι πάρα πολλές φορές το ότι πάμε σε γάμο και βαφτίσεις όντας single.
1: Ναι.
0: Single.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι θα μειωθεί, ειδικά αν είναι δικό σου άνθρωπο.
1: Ότι θα μοιραστεί εννοείς το φαγγελάκι.
0: Ναι, γιατί αν είσαι σε μια σχέση, θα βάλεις που μισά, ρε παιδί.
1: Ήταν να βάλεις πιο πολύ όμως αν είσαι σε μια σχέση, γιατί να βάλεις που μισά.
0: Απλά πιστεύω δεν θα βάζεις τόσα περισσότερα. Λες, γιατί ήδη αν είναι δικό σου άνθρωπο, θα βάλεις.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: μπορεί.
0: Σε μια μου σκέψη τούτη.
1: Μια σου σκέψη.
0: Δηλαδή, ναι, ότι ρε παιδί μου, άμα είσαι single πληρώνεις μόνο σου το ενίκιο. Τους λαρκασμούς.
1: Ενούλα,
0: τους γάμους, ναι, τα βαφτίσια. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως να βρω. Μπορεί να είναι μια καλή ιδέα. Έτσι,
1: να
0: μπεις
1: σε σχέση για αυτόν τον λόγο.
0: Στις περιόδους αιχμής.
1: Για να μοιράζεσαι τα έξοδα.
0: Πάντως είναι όντως αρκετά και τα γενέθλια.
1: Είναι. Κοίταξε να δεις, βέβαια, εγώ στα γενέθλια η αλήθεια είναι ότι είμαι γενναιόδωρος. Ενώ ένα άτομα που αγαπώ.
0: Πιο γενναιόδωρος από ότι είσαι σε γάμους και βαφτίσεις.
1: Σε γάμους είναι λίγο fixed.
0: Ναι.
1: Έχω στο νου μου που πριν.
0: Πόσα θα δώσεις.
1: Ναι, εγκλίμακες. Αναλόγως το ότι είναι πολλά καλοί φίλοι ή γνωστοί, έχω 2 κλίμακες. Σε γενέθλια μπορεί να ξεφύγω λίγο πιο εύκολα. Ότι εντάξει, αφού ήταν να δω κοτόσον, τούτον που του αρέσει να πάω τσουπιτσάμε.
0: Ναι, και μετά το δικαιολογείς κιόλας. Δεν πήρα κάτι τότε, δεν πήρα κάτι εκεί. Είναι να το πιντώσω και θα βγει μεγάλο δώρο. Παιδιά, πείτε μας, έτσι, θέλω υπό οικογένειες.
1: Γιατί
0: θέλω του μέσου νοικοκυριού, πόσα λεφτά έχετε βάλει στην άκρη για γάμους, βαφτίσεις και γενέθλια αυτή τη χρονιά. Hi, this is Lucas Ketti. You're listening.

0: 1.200 με 2.000 ευρώ είναι τα έξοδα για γάμους, βαφτίσια, γενέθλια και θα στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Μαρία, τον Πάνο και την Ιωάννα, οι οποίοι πέραν από τους γάμους, έντζε κουμπάρι, βαφτίζουν και μωρά.
1: Έχουν αξίωμα. Επίσης, Μαρία μου, τούτον που είπε η Μαρία ότι είναι γάμοι, αλλά έντζε τα χένς. Ούλα, έχει κουμπίσει 3.000 η Μαρία μας.
0: Ναι, γιατί έχουμε, ενώ τα χένς πια δεν είναι, πάω μια ταβερνούλα.
1: Ναι, ναι, είναι συνήθως εκτός Κύπρου.
0: Ναι,
1: είναι...
0: ειδικά οι πολύ στενοί φίλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει, θα σας πω κάτι, νιώθω καλύτερα.
1: Όχι, όχι.
0: Πού οι τρεις γάμους είχα φέτος.
1: Είμαστε πολύ καλά, εγώ δύο.
0: Τέλεια.
1: Δύο, να έχω βαφτίσια βέβαια μέσα στην επόμενη χρονιά, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, με νόξω μακρύζει. Σιγά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, έχουμε καιρό.
1: Έχουμε. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's the both of us. The Bosa. Magnetic.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Άποψη επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου γονάζω,
1: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: Εσύ έχεις ξαναπάει στον πλάτανο του Καούρου, στην κεντρική πλατεία του Αγρού?
1: Έχω πάει, ναι.
0: Έχεις πάει, ναι. Έχεις πάει ή δεν έχεις πάει, αποφάσισε.
1: Έχω πάει, γιατί είπες τον πλάτανο του Καούρου.
0: Ναι.
1: Λέω ποιος είναι αυτός ο πλάτανος, δεν τον έχω γνωρίσει. Είπες Αγρός, έχω πάει.
0: Ωραία. Ούτε τώρα θα τον γνωρίσεις όμως, έστω και αν έχεις πάει. Αγνώριστος θα είναι, γιατί είναι το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Ένα μουσικό ταξίδι, παιδιά, στα 80s, 90s, 0s και 10s, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Στα DEX, ο Ντίνο Ασώτης, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε, την Κυριακή, 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Flashback, που κάτσε τον πλάτανο.
1: Αχ, νομίζω ότι όλα αυτά τα χωριά τα καλοκαιρινά είναι αυτά που συνθέτουν το σκηνικό μιας ωραίας ανάμνησης, ειδικά από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Ακριβώς αυτό. Είναι σαν να είσαι στο χωριό σε ένα πανηγύρι.

0: δεν θα το μοιραζόμουν αυτό το φαγητό, αλλά άντε, πες
1: το. Αλήθεια.
0: Να σου
1: είσαι
0: πω,
1: στο 17%.
0: Να σου πω τι εννοώ δεν θα το μοιραζόμουν. Έτσι κι αλλιώς είναι φαγητό μοιρασμένο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε να πιάσει το δικό του το κομμάτι. Το δικό μου είναι το θέλει να το μοιραστούμε.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αυτή η έρευνα
0: ναι.
1: λέει, ενώ βασίζεται στο ότι δεν μοιράζονται καν την πίτσα, ο καθένας να πάρει τη δική του.
0: Α, εγώ νόμιζα να φάμπω το κομμάτι μου.
1: Ο, α, καλά, αυτό δεν. Ποιο δεν αφαίρεται το κομμάτι
0: μου. Να φάμπω και δίπλα, έχει δίπλα, έχει τόσα.
1: Έτσι κι αλλιώς, αν η πίτσα είναι και ζεστή, είναι αλλιώς σε οτηρή, είναι, ξέρεις που είναι να πέσει, να σπάσουν τα νεύρα σου, ο καθένας το κομμάτι του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, για όποιον δεν κατάλαβε, η πίτσα, παιδιά, ήταν η σωστή απάντηση στο σημερινό Question Impossible. Γι' αυτό μου κάνει με εντύπωση. Αυτό που σου λέω, ότι αφήσω τόσα κομμάτια, δεν αφήσει το δικό μου.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Όσοι έχουν στείλει τη σωστή απάντηση, μπαίνουν στην κλήρωση για το μασάζ από Quick Spa. Έχω άλλη απορία που θέλω να σου κάνω. Κέτσαπ, μαγιονέζα πάνω στην πίτσα ή μόνη της.
0: Μαγιονέζα με τίποτα. Κάποιες φορές κέτσαπ, αλλά συνήθως προτιμώ τη μόνη της.
1: Μόνη της. Ναι. Ειδικά αν είναι και καλή, δεν θέλεις ρε παιδί μου κάτι
0: ναι,
1: από πάνω.
0: Ρε παιδί μου, γιατί να τη χαλάσω.
1: Αυτά παιδιά, αυτή ήταν και η σωστή απάντηση του Question Impossible και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα και θα τα πούμε ξανά αύριο, 3η 28 Ιουλίου. Ας ελπίσουμε να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, να είναι καλά τα νέα που θα ξημερώσουν αύριο για την Κύπρο μας.
0: Αυτό ακριβώς, εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show. Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού,
0: φιλιά πολλά! No matter what, no matter what.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Κάτι νέο έρχεται.
5: Η Heineken παρουσιάζει
6: Move Festival
5: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Η πόλη γίνεται η σκηνή.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1 η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και από μένα με τη σειρά μου. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό. Η αλήθεια είναι ότι αν ήσουν στην Πάφο το Σαββατοκυριακό, είχε τόσο ωραίο καιρό. Έχω να συναντήσω Ιούλιο, ειδικά στο νησί μας, τόσο δροσερό, χωρίς υγρασία, ιδανικό καιρό για να απολαύσεις τη θάλασσα έτσι όπως ακριβώς σου αξίζει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ευελπιστώ και εσύ να βρέθηκες κάπου εκεί, να ξεκουράστηκες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τα Σαββατοκυριακά, γιατί η αλήθεια είναι οι ρυθμοί μας τον τελευταίο καιρό έχουν πιάσει κόκκινο και δεν είμαι μόνη, νομίζω σε όλους συμβαίνει πάνω κάτω. Όπως και να έχει, εγώ είμαι εδώ για να μπούμε με το δεξί σε αυτή την εβδομάδα. Είναι η τελευταία εβδομάδα της σεζόν και θα την περάσουμε παρέα με την καλύτερη μουσική φυσικά και εσένα σε θέλω συντονισμένο εδώ στο πλευρό μου μέχρι και τις 9. Δεν είμαι μόνη, Χαρτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο, έχω και Genius μεγάλο χορηγό και υποστηριχτή Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Το περιμένω. I'm

το Σαββατοκύριακο που πέρασε, νομίζω κάτι έχει πάρει το μάτι σου. Έχει γίνει ένας τεράστιος πανικός με Justin Bieber και Hailey Bieber που απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και είμαστε όλοι εμείς, πόπο Παναγία μου, φαντάζεσαι να βρισκόμασταν και εμείς στην Ελλάδα και να τους πετυχαίναμε ξαφνικά. Και το λέω αυτό γιατί κανονικότατα decent πήγαν στις Πέτσες σε ένα εστιατόριο χωρίς κράτηση και καθίσανε μέσα στον απλό τον κόσμο που τους κοιτούσε φυσικά με το στόμα ανοιχτό και δεν μπορούσε να φάει, φαντάζομαι, γιατί όταν έχεις απέναντί σου την θεάρα, την Hailey Bieber ή τον Justin Bieber που τόσο πολύ θαυμάζεις, είναι λίγο περίεργο να συγκεντρωθείς στο φαγητό σου ή στην παρέα σου. Η αλήθεια είναι ότι έκανε και surprise, τραγούδισε σε μία κοπέλα για τα γενέθλιά της. Ήταν πάρα πολύ φιλική και από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ cool και οι δύο, από ό,τι ακούγονται από ιστορίες και όλα αυτά που βλέπω και παρακολουθώ στο TikTok. Και θέλω να μου πεις, έχεις κανένα γνωστό που βρίσκεται στις Πέτσες και παίζει να έπεσε πάνω σε Hailey και Justin αυτές τις μέρες εδώ στο Viber στο 99 31 0031?

Και μιας που σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο και θα υποδεχτούμε τον Αύγουστο, το μήνα των διακοπών, πάμε να δούμε τα τρία ζώδια που θα έχουν παντού ευκαιρίες αυτό το μήνα που μπαίνει. Ξεκινώντας από τους Λέοντες, ο μήνας των γενεθλίων σας φέρνει δυναμική, έτσι, επανακίνηση και ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας. Η ενέργεια βρίσκεται στα ύψη, οπότε θα πάρετε έτσι πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ναι, τον Αύγουστο φαίνεται περίεργο, αλλά αυτό μας λέει που μέχρι στιγμής νομίζατε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επιτέλους, έχουμε και τους τοξότες της παρέας, γιατί πάντοτε διαβάζω χαρμόσυνα νέα και ποτέ δεν είμαστε εμείς οι τοξότες. Ο Αύγουστος λέει ότι θα φέρει εξελίξεις που μπορεί να αλλάξουν την πορεία, ταξίδια, νέες εμπειρίες και επαγγελματικές ευκαιρίες θα έρθουν στο προσκήνιο, οπότε μπορεί να εμφανιστεί και μια πρόταση που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για εμάς. Η Χθής από την άλλη αφήνεται πίσω μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα και εισέρχεται σε ένα μήνα που ευνοεί την ισορροπία και την πρόεδρο. Οπότε, πρόοδο εννοούσα. Οπότε εκμεταλλευτείτε το, παιδιά. Αυτό ήθελα να πω και ελπίζω να έφτιαξα τη διάθεση σε αυτά τα τρία ζώδια που με ακούνε εκεί έξω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele.
4: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
7: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς κι αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

drop dead. Ολιβία Ροντρίγκο που θέλουμε να παίζει ξανά και ξανά εδώ στο Mix FM, και αυτό που θέλουμε να συμβαίνει ξανά και ξανά, αλλά το καλό το πράγμα γίνεται δύο φορές το χρόνο, είναι το I Love the 90s and Zeros με τον Dino G που έρχεται σε Summer Edition και σε περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Amos Beach Bar για να περάσουμε καταπληκτικά όπως κάθε φορά. Άλλωστε, ξέρεις ότι γίνεται ο απόλυτος πανικός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, τέλειο σετ. Και αν θέλεις τα εισιτήριά σου ή να κάνεις την κράτησή σου, μπορείς στο ticketbox.com.cy. Συνεχίζω με new rules. Κορίτσια, πάμε να το αφιερώσουμε κάπου. Γιατί ναι, είναι καλό να βάζεις κανόνες κάποιες φορές, και πολύ σωστά τα λέει η Dua.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και 00s.

0: Γενικός Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
3: Κάτι νέο έρχεται.
4: Η Heineken παρουσιάζει
5: Move Festival
4: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
6: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

New Religion για τη δεύτερη μας ώρα εδώ. 10 χρόνια evening show. Και αν θέλεις να γίνει το δικό σου, τώρα που έχει ειδικά και εκπτώσεις, μπαίνεις Genius, το online marketplace που μπαίνεις, αγοράζεις ό,τι μα ό,τι θέλεις και έρχεται στο σπίτι σου ή το παίρνεις εσύ από pick-up spot. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν δωρεάν. Μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις μόδα, τεχνολογία, καλλιτικά, βιταμίνες, συσκευές, ένας γενικός πανικός και φυσικά αποκλειστικές και έξτρα προσφορές. Οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Για την επόμενη ώρα εδώ είναι και η υποστηριχτής μας, η Pizza Hut και η Sabrina Carpenter που έρχεται με το Cheers. Πάμε να την απολαύσουμε παρέα.

Στις παγκόσμιες λίστες, πάντοτε ελληνικά νησιά κατακτούν την κορυφή ή βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, γενικότερα σε διάφορες προτιμήσεις. Πάμε να δούμε άλλο ένα όσον αφορά τις αναζητήσεις των χρηστών που εκατομμύρια έχουν μπει για να ψάξουν, παιδιά, τη Σύρο που βγήκε και στην τέταρτη θέση του κόσμου όσον αφορά τις αναζητήσεις προορισμού του κοινού. Οπότε αυτό έχει να πει πολλά. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στη Σύρο. Έχω πάει μία φορά και πραγματικά έλεγα ότι θα επιστρέφω κάθε χρόνο. Δεν το έχω κάνει ακόμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προκύψει, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπάω. Είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχω πάει στη ζωή μου. Αν δεν έχεις μπει να δεις τι παίζει, τσέκαρε και θα με θυμηθείς. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like way. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

J-Lo και David Guetta εδώ στο Mix FM και δεν έχουμε ένα, αλλά δύο flashback party με DJ Dino σε χωριά της Κύπρου, οπότε δεν πρέπει να τα χάσουμε τίποτα. Ξεκινώντας από Κυριακή 2 Αυγούστου, σε περιμένουμε στην Πλατεία Αγρού στις 6 ώρα το απόγευμα για να περάσουμε καταπληκτικά με όλες τις επιτυχίες 80s, 90s, Zeros, ενώ έρχεται και το flashback στην Κακοπετρία 15 Αύγουστο στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς, όπου θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Αν δεν σε έχω καλύψει και θέλεις περισσότερες πληροφορίες, 99 31 0031, ενώ νομίζω αυτά τα πάρτι στα χωριά, ειδικά ορεινά, είναι ό,τι καλύτερο τώρα για το καλοκαίρι. Φυσικά και ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί. Συνεχίζω με Doja Cat που έρχεται εδώ στο Mix FM και πάμε να την ακούσουμε δυνατά.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Το flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου γονάζω.
3: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

Aperture και Harry Styles, το έχω λιώσει. Παιδιά, το ακούω συνέχεια, θα το ακούτε κι εσείς. Τι να κάνουμε, μια παρέα είμαστε. Αυτά επαναλληλένδετα. Εδώ είμαστε στο Mix FM και πάμε να δούμε μια έρευνα που έγινε όσον αφορά την μακροζωία, όπου πήγανε σε αυτές τις μπλε ζώνες με ανθρώπους που μένουν και ζουν πάνω από 100 χρονών. Βέβαια, εδώ παρένθεση θα ανοίξω και θα πω ότι είχα πάει σε μια έρευνα που έχει γίνει και λέει ότι τα παιδιά μας μπορεί να ζουν μέχρι και τα 120, που για μας ακούγεται τρελό αυτή τη στιγμή, αλλά τόσο πολύ έχει προχωρήσει η επιστήμη. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει να κάνει ούτε με τη γυμναστική, ούτε με τη διατροφή, κατέληξαν οι ερευνητές, και λένε ότι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια, με τη δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, με την ευσυνειδησία, την προσήνεια και τον ευρωτισμό. Δηλαδή, αυτά ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ζουν πολλά χρόνια και είναι και μάλιστα, λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ, 30 χρονών. Τέτοια φάση δεν έχει λοιπόν να κάνει τόσο πολύ με τη διατροφή και τη γυμναστική. Φυσικά αυτά πάνε μαζί, είναι πολύ καλό να κάνεις και γυμναστική και διατροφή, αλλά το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει και συνεχίζω με Good Feeling που έρχεται εδώ στο Mix FM, ενώ ακολουθεί και Taylor Swift και Shakira με Bad Bunny, ενώ δεν θα πας πουθενά εσύ, έτσι.

Εδώ είμαστε παρέα και με την Pizza Hut στην τελευταία εβδομάδα αυτής της σεζόν, ενώ δεν ξεχνάς ότι υπάρχουν νέες επιλογές σε πίτσες από Pizza Hut με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα.

Number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Σταντέξ, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική

0: Ελλάδα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
1: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
2: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G,